0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103.9
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103.9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιάνων. Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, ταξίδι στα ραδιοφωνικά αστέρια με τα ΣΕΑ μας και με τα ΜΕΑ μας. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Άγγελος Γιαναράκης guest star στην πρώτη του παρουσία σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο στούντιο, και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, το Σωτήριον έτος. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Αγία Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, δηλαδή αγάπης, πίστεως και ελπίδας. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, αμιγώς γυναικεία γιορτή.

0: Με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 53%, 28 βαθμοί Κελσίου ταβάνι σήμερα. Όταν αρχίζει η εκπομπή με Άγγελε, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν έχουμε.
0: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε και δημοσίως και στον αέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Νιώπαντρε Άγγελε Γιαννάρακη.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι.
0: Πώς θα περάσετε εκεί στο Ακαπούλκο?
1: Στο Ακαπούλκο τα περάσαμε περίεργα, θα μπορούσα να πω.
0: Τι έγινε?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ καταρχάς...
0: Σας κυνηγούσε η εφορία και εσάς?
1: Όχι, έχω να πω πολλά πράγματα για εκείνη τη ταξίδι. Θα σας πω και άλλα πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Αλλά το κακό είναι ότι γύρισαμε μια γρήπη τύπου αλφα καλή.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκα, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά.
0: Έμπαζε ρεύμα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Το κοντίσιο από το λεωφορείο.
0: Όταν πας στους τροπικούς πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος.
1: Ήμουνα. Είχα ένα. Πώς είναι ο σπορμπίλ, ένα σακουλάκι. Τσαντάκι. Έβγαζα μέσα φάρμακα.
0: Πώς το βλέπεις στον τελείω λίγο πιο γαλάζιο?
1: Έχει γίνει.
0: Είναι κάπως διαφορετικό.
1: Πιο λευκό.
0: Να, εσύ ξέρεις.
1: Πιο λευκό.
0: Μπήκανε... Φωτισμός.
1: Ο φωτισμός φταίει.
0: Ο φωτισμός.
1: Είναι και μπλε. Μπλε ήταν πάντα έτσι.
0: Μπλε ήταν πάντα. Είναι τώρα λίγο και πιο γαλάζιο.
1: Ναι, ναι. Ένα
0: κάνε
1: τόνο.
0: Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Πόσο υπομονή να κάνουμε, Κώστα μου?
0: Εντάξει, υπομονή. Εντάξει.
1: Υπομονή.
0: Η βενζίνη πόσο, 2,20?
1: Όχι, μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Θες να τα ανοίξουμε?
0: Ωραία, εχθές το βράδυ.
1: Σε ποιες καρδιά σου?
0: Έχω πάει να δω το Προμηθέας 14 Απόλλων σε μια πολύ ωραία μπασκετική βραδιά. Και γυρίζω σπίτι να κάνω δύο δουλειές, ας πούμε, πριν κοιμηθώ. Και πετάγεται εκεί σε αφάντης μπαστούνης ο Σωτήρης ο Παπανδρέου. Τι ώρα ήταν? Πρέπει να ήταν κοντά μία. Κοντά μία. Και παπ, το πετά εδώ στην ομαδική. Στη Γερμανία 2,849 λέει.
1: Δεν έχει
0: δίζελ.
1: Πάει. Έχει πάει τόσο.
0: Έτσι λέει εδώ. Περνάμε, έχει φωτογραφία. 2,849. Πώς είναι μάρκα? Είναι ευρώ.
1: Γιατί την παίρνουμε?
0: V-Power λέει 306. V-Power Diesel 309.
1: Το διάβασα και εγώ ότι θα σπάσει το φράγμα των 3 ευρώ. Το λίτρο η βενζίνη, παιδιά, δεν πάμε καλά.
0: Είναι δυνατόν τώρα? Τι θα δούμε, ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω τι θα δούμε.
0: Το είπε ο Χάρης ο Θεοχάρης προχθές στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν δεν ακούγε. Του Γιώργου του Παπαδρεταφείου.
1: Όχι, δεν προλάβα.
0: Ετοιμαστείτε για ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, θα είναι δύσκολο όμω.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα σα πω, έχω έθει.
0: Τι, δεν έρχονται προϊόντα στο σούπερ μάρκετ?
1: Όχι.
0: Θα ανέβουν οι τιμές κι άλλο.
1: Θα ανέβουν γενικότερα οι τιμές και με το πετρέλαιο θέρμανση θα έχουμε θέματα. Με το πετρέλαιο κίνηση θα έχουμε θέματα. Με την αμόλυβη θα έχουμε θέματα.
0: Το λες και γελάσαμε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
1: Κοίταξε, μπορώ να πω και διαφορετικά. Ναι. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση θα πάει στα ύψη.
0: Ναι.
1: Θα πεθάνουμε όλοι. Θα παγώσει
0: το εξωγήινο, θα
1: κοκαλάκι μας.
0: Πώς
1: έτσι. Όχι, είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Θα σας πω. Έχω ετοιμάσει ένα σχεσμό πράγματα σήμερα. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
0: Για τον Ολυμπιακό δύσκολο ήταν χθες το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά.
1: Καθάρισε.
0: Έγινε κανονιά.
1: Ευτυχώς εκεί στο 85-86 καθάρισε.
0: Έγινε κανονιά.
1: Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Αλλά πάλι καλά, ο Ολυμπιακός καθάρισε και οπότε είμαστε πάλι μια χαρά.
0: Μ' αρέσει που έρχεσαι στο στούντιο και είσαι ενημερωμένος για όλα.
1: Ναι. Κοίταξε, αρέσει. Ξέρω ότι θα έρθω σε σένα. Οπότε...
0: Μέχρι να έρθει στο στούντιο, κινδύνευσε πουθενά εκεί.
1: Αστυνομική Σοφία. Δεν ξέρω. Χριστέ μου, βοήθα μας. Κοίταξε να δεις. Μου έκανε εντύπωση σήμερα γιατί έφυγα γύρω στις 7:20 από το σπίτι μου για να διασχίσω την Πάτρα. 7:20.
0: Κάτω την Ομόνια, εκεί προς Βούδη. Γίνονται έργα σε εμάς, στη δική μου πλευρά.
1: Είχε κίνηση τέτοια ώρα.
0: Θα πάω στο μέτρημα, ρε παιδί.
1: Όσον αφορά τα έργα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Η αντιδρόμηση Πατρέως σου άρεσε? Τι γίνεται? Εγώ επειδή έχω
0: κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει τεστ event ακόμα. Πρέπει να κάνω ένα τεστ event και μετά θα σας πω αν μ' άρεσε.
1: Με τα πόδια ή με το μηχανάκι?
0: Θα δοκιμάσω όλα.
1: Γιατί με μάξι δεν κάνει.
0: Θα τα δοκιμάσω όλα.
1: Θα κάνει crash test εκεί πέρα.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, ακόμα επειδή έχω μιλήσει και με κατασυμματάρχες που είναι στο κέντρο, δεν έχω καταλάβει αυτή τι γίνεται. Έχουν χάσει λίγο την μπάλα κι αυτή.
0: Πραγματικά έχει χάσει την μπάλα.
1: Ελπίζω το 2032 που θα τελειώσουν τα έργα να το ξεχάσουμε, όπως είπε και ο
0: Δήμαρχος,
1: και να περάσουμε μια της καλή ζωή στο πεζόδρομο της Πάτρας.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Πόσο, για πόσο το λες?
0: Μια εβδομάδα, δύο, τρεις, τέσσερις.
1: Τέσσερις, πέντε. Να περάσει τα Χριστούγεννα. Να έρθει το καρναβάλι.
0: Καλό Πάσχα.
1: Να δούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα και γενικότερα εγώ τώρα πως ερχόμουν, αυτό θέλω να πω και στον κόσμο, μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπω ότι τέτοια ώρα όταν έχει κίνηση, ναι, σημαίνει ότι και μετά που θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα πρέπει να πάνε γονείς τα παιδιά του στο σχολείο, το οποίο βέβαια το θεωρώ λίγο περίεργο, γιατί τα παιδιά πάνε δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και όχι μακριά από το σπίτι τους. Αλλά εκεί είναι ένα άλλο παπαγγέλιο, το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση. Πώς γίνεται ένα παιδί να πηγαίνει 5.000 μακριά από το σπίτι του? Δεν μπορεί. Κάτι άλλο έχει γίνει, κάτι άλλο έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, κάτι άλλο, κάποιο περίεργο μισθωτήριο, και έχουν πάει σε άλλα σχολεία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί γύρω στις 9 παρά, όχι 8, συγγνώμη, 9 παρά είπα, 8, 8 και 5 τα πράγματα είναι περίεργα στη Πάτρα. Καλό να μην μπαίνετε, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας ακούει πολύ κόσμο και μου στάλνουν μηνύματα. Τώρα πείτε κι άλλα.
1: Τι να πούμε,
0: πείτε κι άλλα, βαράτε κι άλλο, σαν χταπόδι κάτω.
1: Πόσα, Θεέ μου, πόσα. Πρώτη εκπομπή σήμερα, μην σας μαυρίζω την ψυχή κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Για μένα εννοώ.
0: Ναι. Όχι, δεν μας μαυρίζει την ψυχή. Δηλαδή, καλύτερα να είσαι ειλικρινής παρά ευχάριστος.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, το δέχομαι.
0: Να λέμε την αλήθεια. Να κοιτάμε την αλήθεια στα μάτια.
1: Το ακούω.
0: Έτσι.
1: Μια και το ανέφερες, έτσι, να ξεκινήσουμε, φέρεις να σου πω και πραγματάκια.
0: Εδώ, η εκπομπή κάθε Πέμπτη γίνεται διαφορετική. Λοιπόν, χάνουμε τη σοβαρότητά μας.
1: Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση,
0: ναι,
1: στο ταξίδι που έκανα, γιατί έφυγα περίπου μια εβδομάδα αφού παντρεύτηκα, αφού κρεμάστηκα κι εγώ, να πω καλημέρα στη Ζωή.
0: Γεια σου, Ζωή.
1: Ξεκίνησε και αυτή να γεμίζει κουφάλες μαζί με τον γιατρό, είναι ο οδοντίατρος,
0: ναι,
1: εκεί που δουλεύει σε γραμματική υποστήριξη. Να δώσω καλημέρα στη Ζωή και να γεμίσουν με επιτυχία κουφάλες. Υπάρχουν πολλές κουφάλες εκεί έξω, ας τις γεμίσουμε.
0: Γεμάτη
1: κουφάλες είναι. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και ενώ στην αρχή πήγαμε μια έτσι περίεργη αντιμετώπιση, έλεγα θα πάω Σερβία, θα πάω Βοσνία. Η Βοσνία είναι μια χώρα που είναι αρκετά φτωχή σε το βιωτικό της επίπεδο.
0: Είναι δύο χώρες στην ουσία.
1: Είναι δύο χώρες. Σε γενικές γραμμές όμως είναι μια φτωχή χώρα.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για τους Βόσνιους.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όπου και να πήγα, ακόμα και στα Σκόπια, δεν θα το πω εγώ.
0: Βόρεια, ούτε εγώ το λέω.
1: Να το πω.
0: Ούτε εγώ το λέω.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ένα συνοθήλευμα.
0: Ναι, και εγώ. Έχω περάσει. Ναι, και εγώ.
1: Είναι περίεργες καταστάσεις εκεί πέρα, ότι ήδη δεν ξέρουν τι είναι.
0: Εντάξει, σαν πόλη είναι, εντάξει, γύρω-γύρω από την πόλη είναι παρακμή.
1: Παρακμή
0: και στην Ελλάδα. Για συνέχιση, μην σου διακόπτω τον ιερμό. Ναι.
1: Σε όλη, περίμενα ότι η Κροατία θα είναι ακριβή. Το περίμενα. Ήξερα ότι οι Κροάτες γενικότερα έχουν.
0: Είναι πιο Αυστριακοί.
1: Πιο Αυστριακοί. Έχουν πιάσει τον Πάπα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που πει εγώ. Γιατί τον πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι ωραία περιοχή εκεί πέρα όμως. Έχουν τις δαλματικές ακτές, τα νησάκια τους. Κάνει ωραίες κρουαζιέρες εκεί.
1: Ανοίξουμε αυτό το κομμάτι. Με το θέμα της ιστορίας.
0: Γιάννη Βράνκοβιτς.
1: Ναι. Επειδή μ' αρέσει η ιστορία γενικότερα και επειδή ο κόσμος μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία.
0: Τι θες να πεις, παιδί.
1: Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όλες οι χώρες ήταν πανάκριβες. Ακόμα και στα καύσιμα είχαμε περίπου ίδιες τιμές.
0: Και η Σερβία και η Κροατία.
1: Και η Σερβία. Η Κροατία έτσι κι αλλιώς είναι ακριβή χώρα.
0: Ναι.
1: Όμως.
0: Road trip ήταν ή.
1: Δεν ήταν. Ήταν road trip, αλλά οργανωμένο. Μας πήγανε και μας γυρίσανε.
0: Ναι.
1: Το Μαυροβούνιο που και η Βοσνία που έχουν ένα βιωτικό επίπεδο πιο χαμηλό από εμάς, δεν μπορεί οι σούπερ μάρκετ να έχουν ίδιες τιμές. Τα Σκόπια που εκεί πέρα λέω παιδιά θα βρω, θα γεμίσω μια τσάντα πράγματα από σούπερ μάρκετ. Ήταν σχεδόν εφάμιλη και σε κάποια προϊόντα ήταν πιο ακριβή.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω για να σας χρυσώσω το χάπι. Απλά πραγματικά όλοι που ήμασταν στο λεωφορείο πάθαμε πλάκα. Λέμε δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς τους μισθούς και με τη βενζίνη να είναι σχεδόν στην ίδια τιμή με τη δική μας. Ελάχιστες διαφορές, παιδιά. Πραγματικά το λέω, έμεινα έκπληκτος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Δινάρια έχουν εκεί,
1: στα Σκόπια. Στα Σκόπια. Ναι.
0: Δινάρια.
1: Τώρα τι να σου απαντήσω.
0: Yeah.
1: Πραγματικά ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, γιατί.
0: Στην Κροατία έχουν το κούνα. Κούνα.
1: Ευρώ έχουν στην Κροατία.
0: Έχουν ευρώ.
1: Έχουν ευρώ όπως και στη Σλοβενία.
0: Α, μπήκανε ευρώ, δηλαδή. Και στη νομισματική.
1: Και το Μαυροβούνιο χρησιμοποιεί ευρώ. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Τους έχουν βάλει ουσιαστικά στο ευρώ για να μπορούν να χρησιμοποιούν, γιατί δεν έχουν δικό τους
0: χρήμα. Το βλέπω τώρα. Η Κροατία από το 2023 προσφάτως.
1: Προσφάτως. Έχει ευρώ. Βέβαια, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, το Ντουμπρόβνιο, παραδείγματος χάρη, όταν έγινε το Game of Thrones, πριν γίνει το Game of Thrones.
0: Και γυρίστηκε.
1: Ναι. Δεύτερη χρονιά και μετά.
0: Ναι.
1: Για να πας σε ένα νησάκι που είναι απέναντι, ήθελες περίπου 15 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε το Game of Thrones πήγε 30.
0: Εντάξει. Καπιταλισμός.
1: Καπιταλισμός. Δεν είναι μια πολύ ωραία πόλη, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσετε τόσα χρήματα για να πάτε να δείτε μια πόλη η οποία είναι πολύ, πολύ ευθυμασμένη.
0: Δεν τώρα μας πεις ότι τίποτα δεν σου άρεσε.
1: Μου άρεσαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα προτιμούσα να το κάνουμε
0: τα μάξι. Πήγες.
1: Πήγα.
0: Οκ.
1: Απλά οκ.
0: Σαν την Πάτρα δηλαδή.
1: Κάτι, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι που να πάθω.
0: Ναι, ότι
1: πολυθυμικό σοκ.
0: Γιαννή ακτή, ας πούμε, ναι.
1: Το Ντουμπρόβνικ το ξαναλέω είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωραίες ακτές δεν έχουν.
0: Το Ντουμπρόβνικ και αστροπολιτεία είναι.
1: Για πήγαινε τον Αύγουστο να δεις τι γίνεται που πρέπει να πάθεις ηλίαση και να πάθεις αφυδάτωση για να δεις το κάστρο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος για μένα να πας αυτές τις ημερομηνίες. Γίνεται χαμός κιόλας. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Στη Σερβία τι άρεσε.
1: Σερβία μου άρεσαν οι Σέρβοι.
0: Orthodox Brothers.
1: Το Βελιγράδι ήταν πολύ όμορφο. Έχουν άλλη νοοτροπία. Και ειδικότερα με τους Έλληνες έχουμε, έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι, ισχύει. Το αντιμετώπισα παντού και στο ξενοδοχείο που ήμουνα και σε περιοχές που πήγα να πιω καφέ και να φάω. Πραγματικά είχαμε μια άλλη, ένα άλλο vibe μεταξύ μας.
0: Όταν έγινε ο εμφύλιος στην Ιουγκοσλαβία, ή όταν κάποιοι επιχείρησαν να διαλύσουν την Ιουγκοσλαβία, να τη σαλαμοποιήσουν, η Ελλάδα ήταν από την πρώτη στιγμή. Με πολλούς τρόπους.
1: Βοήθησε πάρα πολύ τη Σερβία.
0: Τους Σέρβους πολίτες. Τους Σέρβους πολίτες. Να πω, αν όχι σε επίπεδο πάνω κυβέρνησης, απόλυτα. Έγινε, υπήρξε βοήθεια, αλλά δεν ξέρω αν έγινε απόλυτα σε αυτό το βαθμό που έπρεπε ως χώρες με κοινή κληρονομιά ορθόδοξη. Τουλάχιστον όμως οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, οι φορείς, η εκκλησία στάθηκαν δίπλα στους Σέρβους. Και στους Σέρβους της Βοσνίας.
1: Της Βοσνίας.
0: Ναι. Γι' αυτό έχουμε σήμερα, εσύ τα είδες τώρα που πήγες. Δύο χώρες είναι. Είναι οι μουσουλμάνοι Βόσνοι.
1: Και οι Ορθόδοξοι.
0: Δεν υπάρχει Βοσνιακό έθνος.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Υπάρχει Βοσνία σαν περιοχή. Και την κάναμε χώρα. Και εκεί είπαν οι Σέρβοι, όπα, εδώ είναι δικά μας. Και βρήκαν τη λύση μετά από εμφύλιο και πόλεμο και τόσες διαβουλεύσεις. Και δημιουργήθηκε η Σέρβικη Δημοκρατία της Βοσνίας, που είναι η Ορθόδοξη, και η Μουσουλμανοβοσνία.
1: Η κατάσταση, η οποία βέβαια είναι πολύ λίγη μουσουλμάνοι στη Βοσνία, δεν είναι τόσο πολύ. Επικρατεί πάρα πολύ το Ορθόδοξο στοιχείο.
0: Μες.
1: Αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, γιατί καλό να διαβάζουμε ιστορία, είναι ότι οι Κροάτες, να ξέρει ο κόσμος ότι ειδικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύμμαχοι με τους Ναζί.
0: Οι Κροάτες, πρόσεξε, η Κροατία σαν περιοχή, η Δαλματία τη λέγαμε τότε, η Κροατία ήταν κομμάτι της Αυστρο-Ουγγαρίας. Έχει λοιπόν μια
1: τάση
0: των Αυστρούργων. Έχει μια τάση, ήταν κομμάτι της Αυστρο, ήταν γερμανο όχι τσολιάδες, γερμανοτραφής. Έτσι. Είναι καθολική εξάλλου.
1: Είναι καθολική τώρα.
0: Έτσι, η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν μια χώρα καθολική. Η γερμανική αυτοκρατορία ήταν προτεστάντες. Οι δύο Γερμανίες, ας πούμε, που υπήρχαν.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό... Και έχει μείνει το κατάλοιπο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όντως οι Κροάτες ήταν οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν ήταν όλοι, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία ήταν με τους Ναζί.
1: Με τους Ναζί και μάλιστα.
0: Με τη Γερμανία. Να το πούμε σωστά, με τη ναζιστική Γερμανία.
1: Και μάλιστα αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπήρχαν στην Κροατία έκαναν το Auschwitz και το Dachau να είναι παιδική χαρά.

0: άνθρωποι οι οποίοι ήταν αφάδεις και όχι.
1: Εντάξει, αγαπάμε όμως τον Τόνι Κούκοτς. Και τον Τίνο Ράτζα, τους αγαπάμε. Τι να κάνουμε.
0: Αγαπάμε τους καλούς ανθρώπους βασικά.
1: Εντάξει,
0: απλά εγώ δεν γνώρισα πολλούς ανθρώπους στην Κροατία. Αυτό θέλω
1: είναι προσωπική σου
0: να μοιραστώ. Και αν γνωρίζεις και ιστορία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να συμπαθήσεις μια χώρα η οποία δεν λειτουργήσε καλά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, συμφωνώ. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτή την ώρα η... βλέπω εδώ.
0: Ιδιοί.
1: Ειδικά κελιά. Οι γιατροί που
0: γιατί?
1: Κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαρδονάκη.
0: Γιατί να πάνε ειδικά κελιά.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Γιατί να μην περάσουν καλά
1: εκεί. Απόφαση, απόφαση είναι αυτό. Θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά. Μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών. Γιατί σου λέει μπορεί να του την πέσουν τώρα.
0: Γιατί να μην του την πέσουν.
1: Γιατί το Μαρδονάκη τον αγαπούσε πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι.
0: Ήταν ένα τρομερό παιδί. Και τον έχω γνωρίσει και από κοντά για λόγω συνεργασία. Και πραγματικά ένα παιδί το οποίο. Δεν, όσοι τον γνωρίζουν,
1: ναι.
0: Όσοι τον γνωρίζανε, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Έχουν να πούνε μόνο καλά λόγια. Πραγματικά ένας κύριος και μια καλή καρδιά. Ένα καλό, πολύ καλό παιδί.
1: Δεν ήταν ψωνάρα ο ψευτοστάρ και λοιπά. Ήταν κανονικό στάρ.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά πολύ προσιτός και απλός.
0: Προσιτός και σε συνεργασία του, τουλάχιστον όσο τον γνώρισα εγώ, ήταν κύριος. Αυτό μου έχει μείνει εμένα και μια καλοσύνη και μια ωραία αύρα. Εντάξει, για μένα βέβαια, για να σου πω και να πούμε και την αλήθεια,
1: ναι.
0: Τον άνθρωπο αυτό το γιατρό δεν τον είδε αυτός ο Γιώργος.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Εγώ, αν τον έλεγα αυτόν τον άνθρωπο, τσαρλατάνο, για μένα τσαρλατάνο ήταν.
1: Τι να σου πω, ρε.
0: Θα φεύγα τρέχοντας.
1: Τι να σου πω, ρε.
0: Το ιατρείο του δεν το είδε.
1: Τι να σου πω.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αν άκουσες τι έγινε. Μετά από την επόμενη μέρα, αφού έγινε ο θάνατος του Γιώργου Μαρδονάκη, εμφανιστήκαν στο ιατρείο τους δύο κοπέλες.
1: Πάντως κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς.
1: Υπνοθεραπευτές, πλασμαφαιρέσεις, ιστορίες τώρα.
0: Κυβατική ιατρική δεν υπάρχει, παιδιά. Η κυβατική ιατρική εφευρέθηκε
1: για να γίνει. Δεν το ξέρω, αλλά τα ακούω όλα αυτά.
0: Δεν υπάρχει. Ο ίδιος που την έβγαλε στην δημοσιότητα το έκανε. Το είπε και ο ίδιος ότι το έκανα, παιδιά, για να γίνει πιο ωραία στο μάρκετινγκ. Δεν υπάρχει κυβατική
1: ιατρική. Το κυβατικό κόσμο, ξέρω τον Άντμαν.
0: Πρόσεξε όμως αυτό που θέλω να πω. Εμφανιστήκανε, λέει, δύο κοπέλες στο ιατρείο των γιατρών και είπαν ότι ναι, αλλά εμείς είχαμε κλείσει ραντεβού και καιρό. Παιδιά, εδώ πέρα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος σε αυτό το ιατρείο. Μαθεύονται πράγματα που πραγματικά τα μαλλιά που έχω δεν είναι και πολλά πλέον. Θα αρχίσουν να φεύγουν και τα τελευταία. Και εσείς πηγαίνετε εκεί. Και καλό είναι να ανοίξει ο άσκος του αιώλου.
1: Είναι ωραίος ο τίτλος που έχουμε σήμερα στην
0: Μπελοπόννησο.
1: Κομπογιανίτες της ομορφιάς. Κομπογιανίδες της ομορφιάς. Εισαγγελική παρέμβαση για επικίνδυνες θεραπείες και παράνομα κέντρα στην Πάτρα.
0: Θα ανοίξει ο άσκος του αιώλου.
1: Κατεπίγουσα έρευνα μετά το θάνατο Μαρδονάκη. Σελίδα 6, αναλυτικότατο ρεπορτάζ σήμερα, εφημερίδα Πελοπόννησος. Και βλέπω από κάτω, θέλω να μου πεις την άποψη σου για αυτό, είπες για την Πατρέως. Μεγάλη φωτογραφία εδώ, πήγε στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλω να πάω μέσα στην Πατρέως.
1: Το κτίριο Πανταζή δίπλα στο Απόλλων. Δες το. Το δείξω τώρα στην εφημερίδα, αλλά να το δω να το δεις.
0: Θα μπω και εγώ στο site της Πελοποννήσου.
1: Εδώ. Έχει γκριζάρει πολύ. Ενώ πρώτα είχαμε δύο λευκά φωτεινά κτίρια, δηλαδή το θέατρο Απόλλων και το κτίριο Πανταζή. Τώρα έχει γκριζάρει λίγο. Είναι ένας επιβλητικός όγκος. Βέβαια, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων επισημαίνει ότι η παρέμβαση είχε πάρει έγκριση και πως η τελική εικόνα επηρεάζεται από το φωτισμό. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση.
0: Τι μου λες τώρα, δηλαδή.
1: Δυσαρμονία. Θα το δεις.
0: Να βάλουμε λευκό θερμό.
1: Στην Πελοπόννησο, παιδιά, να το δείτε.
0: Παιδιά, μπείτε στην Πελοπόννησο, πάλι την Πελοπόννησο να διαβάσετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και έχει και το Εύρυκα η Πελοπόννησο, έτσι. Το 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Εντάξει. Και θέλω να μου πεις. Χήμαρος θες, καταπέλτης ο Βαγγέλης Γιόλιος. Έτσι, μίλησε για ένα σύστημα που υπήρχε τόσα χρόνια, στο οποίο συμμετείχαν ενδεχομένως και δικοί μας συνάδελφοι. Ένα συστηματάκι ωραίο, ταξιδάκια, ζωούλες. Το αναπτυξιακό το είχαν πετάξει για 10 χρόνια, δεν υπήρχε αναπτυξιακό. Έτσι, έλεγχος διαιτησίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και έρχεται τώρα η Ομοσπονδία, είπε το Βαγγέλιο και λέει τέλος το σύστημα. Μου θυμίζει εκείνο το τραγούδι με το σύστημα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν κάνει να το πούμε στον αέρα. Λοιπόν.
0: Και μάλιστα ο κύριος Λιόλιος είπε ότι δεν θα φύγω εάν δεν
1: καθαρίσει
0: το θέμα.
1: Το θέμα.
0: Χήμαρος ήταν όντως. Πραγματικά περίμενα και εγώ μια τέτοια συνέντευξη του κύριου Λιόλιου για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Ρε φίλε, θα μου πούνε.

0: Ναι, κάποιοι τώρα, αφού είσαι μέλος του ΨΑΤ εσύ και είσαι και φίλος του Βαγγέλη του Ιωάννου, γιατί δεν το καυτηριάζεις ότι δεν κάλεσε? Απαντώ. Δεν κάλεσε κι άλλους νόμους. Απαντώ. Έτσι όπως έγινε η συνέντευξη με αυτούς τους κορυφαίους δημοσιογράφους του μπάσκετ στη χώρα μας, όπως ο Σκουντής που είναι μέντορας για μένα, ας πούμε, ή ο Τραπεζανίδης που είναι τόσα χρόνια ο Τραπεζανίδης. Σχολείο πηγαίναμε και εγώ με τον Τραπεζανίδη. Λοιπόν, βγήκε καλύτερο αποτέλεσμα και πιο ουσιαστικό από το να γινόταν σε μια διαδικασία χαύρα. Χαύρα θα γινότανε. Και να σου πω κάτι, αφού του παρακολούθησες, του γίνανε όλες οι ερωτήσεις που έπρεπε να του γίνουν. Και οι δύσκολες εντός ή εκτός εισαγωγικών ερωτήσεις. Του γίνανε. Και απάντησε. Και απάντησε. Δεν απάντησε.
1: Ναι, απάντησε και
0: απάντησε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και να Κώστα μου να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όταν ξεκινάς μια τέτοια συνέντευξη τύπου, λες.
0: Μου λέει, γράφουν εδώ σύστημα Βαζελακόπουλου, μου λέει. Μήπως εννοεί λάθος, μα πάτησε λάθος το πληκτρολόγιο. Εννοεί Βαζελακόπουλου, γράφει εδώ, φίλος ο Νίκος. Ναι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Πάτησε λάθος το πληκτρολόγιο.
1: Μπορεί και να πάτησε, μπορεί και να μην πάτησε.
0: Άμα το πάτησε το λάθος.
1: Το πάτησε. Άμα σε απάντησε, να μας τη λέει.
0: Είναι το QWERTY σύστημα, το ξέρεις το QWERTY.
1: Περίπου. Ό,τι φέρει γράφει το
0: Ιάννη.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μ' άρεσε ο τρόπος που μίλαγε και κατάλαβα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παρόλο που δεν τον συμπαθώ, τον Άδωνη, ο Άδωνης κάποια στιγμή είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για πες.
1: Γιατί πέφτετε από τα συννεφάκια σας? Δεν ξέρετε τι σημαίνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Μας έχει φάει υποκρισία, λες.
1: Μας έχει φάει πάρα πολύ υποκρισία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που τα παίρνουν.
0: Και ανάλογα πώς, από ποια οπτική είμαστε.
1: Ποιος τα παίρνει και ποιος δεν τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Αν τα παίρνεις και απειλείσαι κάποια στιγμή από κάποιο σύστημα που θέλει να θέλει να σε διώξει.
0: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας προπονητής καλοπληρωμένος με τους παίκτες του που ήθελε και την ομάδα του όπως την είχε και δύο χρόνια απόλυτη εμπιστοσύνη και μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Και όλα τακτοποιημένα ξαφνικά και λέει εγκόμια, ζήτω ο Προμηθέας, ζήτω. Ξαφνικά θυμάται ότι του έχουν πει κάποτε αυτό, ότι του στείλανε ένα μήνυμα ότι μη φοβάστανε, καλή διαιτησία και πάμε δυνατά κλπ. Λοιπόν, ξαφνικά το θυμήθηκε.
1: Νομίζω ότι ξέρω και ποιο μιλάς, Προμηθέα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Τα είχα γράψει όλο το καλοκαίρι, έγραφα, βαρέθηκα να γράφω. Και λέω εγώ τώρα, εσύ αν ήσουν πρόεδρος μιας ομάδας στην Κολοπετινίτσα, δεν σου λέω Α1, θα τον έπαιρνες αυτόν τον προπονητή να μοιραστείς τα μυστικά σου μαζί του? Θα του είχες ποτέ ξανά εμπιστοσύνη?
1: Δύσκολο. Και δύσκολο, γιατί πάρα πολύ απλά όταν πηγαίνεις κάπου ξέρεις πολύ καλά που πηγαίνεις.
0: Ναι.
1: Άρα το ότι κάποια στιγμή αρχίζεις και ανοίξεις
0: το
1: στόμα σου.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σημαίνει ότι το ήξερες.
0: Ήξερες που πας.
1: Τι περίμενες, ότι θα αλλάξει λόγω
0: του. Αυτό λέω, μας έχει φάει υποκρισία σε αυτή τη.
1: Πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πάντως. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος ο Γιώργος πάντως.
1: Για πες το μου, γιατί δεν είμαι σίγουρος.
0: Έριξε για την Παναγία τη βόμβα.
1: Αυτό δεν το άκουσα.
0: Στο τέλος του κάνει ο Σκουντής την ερώτηση του, λέει, τι θα κάνετε μετά. Θα πολιτευτείτε? Όχι, λέει, δεν είμαι διπλωμάτης εγώ. Ωραία το είπε. Τι θα κάνετε? Παναγία, θα βοηθήσω την ομάδα της πόλης μου. Είναι κάτι που ήθελα πάντα να κάνω. Βόμβα αυτό είναι, έτσι.
1: Ήτανε βόμβα. Ναι, αυτό δεν το άκουσα.
0: Ήτανε βόμβα αυτό.
1: Μακάρι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστείς τι μηνύματα έχω λάβει από φίλους του Παναγάκης από χτες. Εκεί που ήταν Λιόλιο εναντίον του Λιόλιου.
1: Τώρα υπέρ του Λιόλιου.
0: Λιόλιο, έλα γερά, πάρε την. Πώς το λένε, Λιόλιο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Γελάει, Διονύσης.
1: Πάρε και την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Πάρε και την ΠΑΕ. Μπα και δούμε τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Μεταξύ μας, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα.
1: Όχι, κανένας.
0: Έτσι. Μεταξύ μας, παιδιά, έτσι τρεις μας που είμαστε εδώ. Δεν βλέπω και κανέναν άλλον, ας πούμε. Να μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως θα δούμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που είναι, δεν τους αδικούμε.
1: Υπάρχει μια κίνηση στην Παναγία.
0: Υπάρχει μια οργάνωση, να, έτσι, να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Αλλά αν ανέβει σε μεγαλύτερη κατηγορία η Παναγία, παίξει Super League και θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι.
1: Ας γίνει κάτι ομαδικό.
0: Ας γίνει κάτι ομαδικό ή με τη στήριξη του Γιώργου.
1: Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Γι' αυτό σταμάτησα να μιλάω.
0: Δεν θες να πεις τίποτα ακόμα?
1: Έχω να πω πάρα πολλά.
0: Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιον για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα πρατήρια καυσίμων. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα δηληστήρια. Και κυρίως θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Υπουργό Οικονομικών και να του θυμίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι διαχειρίζεται δικό μου χρήμα και δικό σου και δικό μας.
0: Time out και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας, φίλες και φίλοι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ρόαγιαλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
12: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό.
11: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ρόαγιαλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν στον Πελοπόννησο FM. Συντονισμένοι είστε στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα, καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, guest star Άγγελος Γιαναράκης, όπως κάθε Πέμπτη. Αλλά μην το δένετε εκεί κόμπο, γελάει ο Άγγελος. Γιονύς Στεφανόπουλος, τον έχουμε βάλει κάτω και τον βασανίζουμε τώρα. Φαντάζομαι το πρωινό το ξύπνημα είναι το πρόβλημα για τον Γιονύση, έτσι, ναι. Έτσι, μην ξενυχτάς κι εσύ. Τι ξενυχτάς κι εσύ?
1: Για μένα δεν είναι μόνο αυτό. Ο ηχολήπτης κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχει μεγάλη ευθύνη στην κονσόλα.
0: Και ειδικά ο συγκεκριμένος ηχολήπτης κάνει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να το πούμε. Ένα φωτοστέφανο θα του βάλουμε από πάνω, έτσι. Ένα κότινο.
1: Ο Άγιος ηχολήπτης.
0: Ναι.
1: Ο Διονύσης.
0: Είπες Άγιος, χρόνια πολλά πάλι να το πούμε.
1: Σοφίες.
0: Σοφίες, αγάπες, πίστες.
1: Τι άλλο?
0: Όχι πίστες, Ατάρι.
1: Όχι.
0: Σέγκα Μέγκα Ντράιβ. Σοφία, αγάπη, πίστεως και ελπίδα σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην αδερφή της γυναίκας μου.
1: Χρόνια της πολλά και στην αδερφή της γυναίκας σου. Μπράβο.
0: Και μία ακροάτρια μας στέλνει μήνυμα. Είναι πάρα πολύ ενοχλημένη. Πάρα πολύ ενοχλημένη μαζί μου.
2: Από τη μία του λες έχεις να πεις τίποτα, έχεις να προσθέσεις τίποτα, και μόλις πάει να προσθέσει αυτό που ο άνθρωπος θέλει και που θέλουμε, όλοι το θέλουμε, παπ, τον φημώνεις. Ορίστε μας.
0: Σε φημώνω, Άγγελε. Ε, σε φημώνω, Άγγελε.
1: Μαράκι μου, η συζήτηση έτσι είναι.
0: Σε φημώνω,
1: δηλαδή, Δεν με φημώνεις, δεν με φημώνεις, ναι, ναι. Με βοηθάς κιόλας. Θα το συνεχίσεις?
2: Γιατί κόβεις τον Άγγελο πάνω εκεί που πάει να αρθρώσει λόγο σοβαρό? Γιατί κόβεις τον Άγγελο? Δηλαδή θα κάνω κίνημα, κανόνισε.
1: Θα κάνει κίνημα.
2: Θα κάνω κίνημα. Μην κόβετε τον Άγγελο.
0: Μην κόβετε τον Άγγελο. Άγγελε, μην ξανακόψετε τον Άγγελο. Ναι.
1: Μαράκι, είναι η εκπομπή του Κωνσταντου Λαμπρόπουλου. Εγώ έρχομαι με τσόντα κάθε Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αλλά μην κόβετε τον Άγγελο.
0: Ναι.
1: Ναι, μην κόβετε τον Άγγελο.
0: Τέλος, μην κόβετε τον Άγγελο.
1: Μην κόβετε τον Άγγελο.
0: Χρόνια πολλά στην Κρυσταλίνα Διονυσοπούλου Διαμαντή που έχει τα γενέθλιά τη. Χρόνια πολλά στο Φώτη το Φωή. Χρόνια πολλά στο Γεράσιμο Τζάκι, το θυμάστε το Γεράσιμο Τζάκι, το
1: βλέπουμε
0: και το Απόλλωνα.
1: Βέβαια. Έτσι. Παιχτούρα μεγάλη.
0: Ναι, παιχτούρα μεγάλη. Χρόνια πολλά έχουν τα γενέθλιά τους, τους πρόδωσε το Facebook. You have the floor, sir. Ενημερώστε μας για τα οικονομικά. Για να μην σας διακόπτουμε, παίρνουν εδώ οι ακροατές.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με, με τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Να πούμε ότι υπήρχε μία συνάντηση, ο Κυριάκος Πυρακάκης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου χθες.
0: Ναι.
1: Βρεθήκανε, τα συζητήσανε,
0: ναι.
1: Τα είπανε μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Επανεκτιμήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον. Βλέπετε, οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν απίστευτα. Εγώ μέσα σε μια μέρα είδα 4 λεπτά, παιδιά. Αυτό που θέλω να πω πριν ξεκινήσω να πω τελικά τι μας είπε ο κύριος Πυρακάκης και πότε θα ληφθούν κάποια μέτρα και ποια μέτρα θα ληφθούν, είναι ότι εάν καθίστε να αναλογιστείτε την περίοδο του 2002, αν δεν κάνω λάφος, που πάλι το πετρέλαιο είχε ανέβει και είχε φτάσει 147,5 δολάρια το βαρέλι, η τιμή των καυσίμων δεν ήταν πάνω από ένα 20, ένα 25. Τώρα είναι δυσανάλογη αυτή η αύξηση που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. Και εννοείται, μην τα βάλετε με τους πρατηριούχους, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Παρόλο που ακούμε ένα αφήγημα ότι δεν έχει πέσει η κατανάλωση, αυτό είναι ψευδές. Και το, ειδικά στην Πάτρα, μπορώ να το πω εγώ. Έχω πελάτες με πρατήρια καυσίμων που μας έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή η κατανάλωση έχει πέσει 30 με 40%. Είναι πολύ μεγάλη μείωση. Και αυτό προτείνω και εγώ και στον κόσμο, ότι καλό είναι, προσέξτε λιγάκι, μήπως καταφέρουν και πάρουν κάποιο μήνυμα εκεί πάνω ψηλά που βρίσκονται. Μειώστε ένα 20%. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα για μετακινήσεις εργασίας και όχι μόνο αναψυχής. Οπότε ένα 20% να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων, θα πάρουν κάποιο μήνυμα. Και γιατί κάνω αυτή την παρένθεση? Ακούμε συνέχεια για φορολόγηση των δηληστηρίων, ότι κερδίζουν, κερδοσκοπούν. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια κερδοσκοπούν αλόγιστα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βάλει χέρι, γιατί πάρα πολύ απλά είναι ελεύθερη αγορά. Το καταλαβαίνουμε. Όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και γι' αυτό είπα και πριν για τον κύριο Πυρακάκη, ότι ουσιαστικά ασχολείται με δικό μου χρήμα. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται λες και είναι δικό του. Δεν είναι δικό του. Είναι δικό μου και δικό σας. Όταν ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, πάνω σε αυτό ανεβαίνει το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν σε μια τιμή του 1 ευρώ, άλλο θα πάρει ΦΠΑ θα πάρει η κυβέρνηση και άλλο φόρο κατανάλωσης και άλλο στα 2 ευρώ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή κερδοσκοπική κυβέρνηση. Όταν έρχεται και λέει ο κ. Περακάκης ότι δώσαμε 800 εκατομμύρια συνολικά, βεβαίως και τα δώσατε. Από πού τα δώσατε? Από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Δεν έχετε δώσει κάτι από τον κρουβανά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και έρχομαι και το λέω, μήπως ο κόσμος, ας ξυπνήσουμε λιγάκι, γιατί μερικές φορές θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λένε. Υπάρχει ένα μαξιλάρι που μας είπε ο κ. Περακάκης, 150 εκατομμύρια, 200 ακούστηκε στην αρχή, 150 γίνανε στη διαδρομή. Και τα έχουμε σαν ένα μέτρο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Πότε θα τον βοηθήσετε τον κόσμο? Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στο 250. Πότε θα γίνει? Θα γίνει μετά από 5 μέρες που θα έχει πάει 2200? Οι συζητήσεις είναι καλές. Το να μαζευόμαστε και να συζητάμε και να παίζουμε πρέφα καλή είναι. Και αυτή η πρέφα καλή είναι και η κολλητσίνα μαζί. Πρέπει να γίνονται τα μέτρα να παίρνονται αυτόματα. Και για ποιο λόγο το λέω? Όταν ανακοινώνεται ένα μέτρο από την κυβέρνηση,
0: ναι,
1: ως διαμαγείας βλέπουμε αυξήσεις στην αντιλία. Ανακοινώνει η τιμή ότι η κυβέρνηση.
0: Αλλά τι μπορεί να κάνει γι' αυτό?
1: Όταν πας να κάνεις κάτι κατ' άμεσα, καταρχάς ζήτησε καθημερινά τις τιμές,
0: ναι,
1: βγάλε ένα μέτρο και την επόμενη μέρα εφάρμοσε το. Βεβαίως και πρόστιμο, γιατί δεν μπορούν να το βρούνε.
0: Ναι.
1: Αφού έχουν κάθε μέρα ανακοινώνονται οι τιμές καυσίμων.
0: Όμως εδώ μιλάμε στο παρατηρητήριο για το Mickey Mouse και εμφανίζεται ξαφνικά ο Mickey Mouse. Δεν μπορούν να το βρουν αυτό.
1: Δεν μπορεί να ανακοινώνεις μείωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και την προηγούμενη μέρα να έχει ανέβει 7.
0: Ναι.
1: Μας κοροϊδεύετε. Και μας κοροϊδεύουν όλοι γενικότερα. Αλλά ας μην το πάω τόσο μακριά, γιατί είναι δύσκολη και η θέση της κυβέρνησης είναι δύσκολη. Όμως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η λύση δεν είναι ανακοινώνω κάτι και το κάνω μετά από μια εβδομάδα. Δεν είναι συζητάμε τώρα και το κάνω μετά από μια εβδομάδα. Οι αντοχές πλέον έχουν τελειώσει. Έχει φτάσει ο κόσμος όχι στο χτένι, έχει πάει χιλιόμετρα πάνω από το χτένι. Δεν είναι τα απλά τα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση και θα δούμε και σύντομα και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Γιατί όλα αυτά συμπαρασύρονται.
0: Πάει και τι με αυτό? Πάει πληθωρισμό?
1: Πάει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι είπε ο κ. Περακάκης.
0: Πάντως, εχθές πήγα λίγο στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να πω. Είδα κάποια πράγματα που κάνανε 2,5 ευρώ ξαφνικά 3,5 ευρώ. Και λέω, όχι, ρε φίλε, δεν θα τα πάρω. Δεν θα τα πάρω. Κάτσε να μείνω στα ράφια απόλυτα. Να σου πω εγώ μετά. Για να συνεχίσει, τι είπε ο κ. Πυρακάκης.
1: Όχι, επειδή πήγα να εκραγώ και εγώ τώρα με αυτό που είπες.
0: Ναι, είδες, ήμουνα.
1: Πραγματικά
0: εξαγωγή.
1: Έγινε το απόγευμα μια σύσκεψη στο Μαξίμου, το είπαμε. Μαζί με, εκεί ήταν ο κ. Πυρακάκης, ο οποίος δεν είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιονομικά περιφόρια. Δεν είπε όμως ποια μέτρα και αποφάσεις μπορεί να ληφθούν. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς έχουμε εσωτερικές πληροφορίες και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα.
0: Έχουμε inside info εμείς.
1: Έχουμε κάποια side info.
0: Offside.
1: Σωστά. Να πούμε ότι υπάρχει στο τραπέζι ένα fuel pass καινούριο,
0: ναι,
1: το οποίο όμως θα έχει ίσο δημοτικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια, το οποίο το θεωρώ και σωστό.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει μια Ferrari, πάμε να σου χάρη, ένα αυτοκίνητο 50.000 ευρώ,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεται 20 ευρώ της κυβέρνησης προς Θεού. Αυτό που περιμένω όμως είναι να μην δώσεις σε αυτούς και να δώσεις παραπάνω σε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Αν είναι να δώσεις 20 σε έναν που έχει 10.000 ευρώ εισόδημα, δώσ' το 50 και μην δώσεις στον άλλον. Επίσης, για πρώτη φορά, Κωνσταντίνε μου, ακούγεται ότι υπάρχει περίπτωση να μειωθεί το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων, αλλά μόνο στο πετρέλαιο, όχι στην αμόλυβδη. Εννοείται πως δεν το συζητάμε ότι θα συνεχιστεί η έκπτωση από τα βυλιστήρια, καθώς επίσης και η επιδότηση του κράτους και για τον επόμενο μήνα. Βέβαια, αν υπάρχει καμία θεαματική αλλαγή εκεί στα στενά του Ορμούζ, συγγνώμη αλλά δεν μπορώ, γελάω κάθε φορά, μας κυβερνούν άτομα που έχουν έλλειψη νοημοσύνης. Νομίζω ότι θα μπορούσαν, εγώ θεωρώ ότι ο Ντόναλντ θα μπορούσε να κάνει αίτηση στα ΚΕΠΑ εδώ στην Ελλάδα και να πάρει ένα επίδομα προνοιακό αναπηρίας το λιγότερο 99%. Μπορεί να πάρει και παραπάνω ο άνθρωπος. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Οι Χούθοι πιάσαν ένα μέρος. Προσέξτε, παιδιά. Δηλαδή, έχω αρχίσει και βγαίνω από τα ρούχα μου. Καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό σημείο για το πέρασμα των Ορμούς και πήραν τηλέφωνο την Αμερική να μην επέμβει. Αυτά τα ακούμε τώρα εμείς και πραγματικά δεν έχουμε πέσει κάτω τάβλα. Αυτό είναι το αφήγημα και εννοείται πως θεωρεί.
0: Θα πίνες ποτέ καφέ με ένα Χούθη?
1: Γιατί να μην πιω, άμα είναι καλός άνθρωπος.
0: Είναι καλοί άνθρωποι, Χουδοί.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλοί, αλλά δεν τους θεωρώ και πολύ καλούς, αλλά δεν τους θεωρώ και.
0: Ναι, και τι θα λέγατε δηλαδή με τους Χουδοί, για το Μαρινάκι θα συζητάγατε, για το, για το Μεντιλίμπαρ, για το.
1: Για το... Θα μιλάγαμε για πολλά πράγματα, ναι. Και θα τους έλεγα, παιδιά, αφήστε ελεύθερα να τελειώνουμε το σενό.
0: Μια εκτακτή είδηση πολύ άσχημη. Ναι, είχαμε το αρχείο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στην Αθήνα.
1: Διάβασα.
0: Δυστυχώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους.
1: Πολύ δύσκολο. Δυστυχώς. Διάβασα και εγώ.
0: Δυστυχώς. Ήταν πολύ σφοδρή πρόσκουση. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Και χρειάστηκε παρέμβαση των πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν τα δύο άτομα. Έτσι. Τρεις νεκροί. Οι δύο από τους νεκρούς είναι 23 και 20 ετών.
1: Συμπητήρια και δύναμη στους οικείους του.
0: Ναι, σαν να σου πάγω στο αίμα τώρα.
1: Δεν θέλω να... Αν έβλεπε στα χέρια μου, έχει σηκωθεί τρίχα πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πάμε στο σκούφι πάλι.
1: Να πω κάτι, μια και το ανέφερε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε πλέον, επειδή και στην Αθήνα οδηγώ τον τελευταίο καιρό αρκετές φορές,
0: ναι.
1: Ο κόσμος πηγαίνει σαν τρελός.
0: Τα προβλήματα του κόσμου φαίνονται στο τιμόνι. Έτσι. Και... Δηλαδή, ο κόσμος έχει αποκτήσει από τη μία. Πρέπει να το πούμε, δεν ξέρω τον εαυτό. Μια έλλειψη ενσυναίσθησης. Κάνω εγώ τη δουλειά μου και ό,τι γίνει ο άλλος δεν πάει να. Γι' αυτό. Έτσι, το ένα και φαίνεται και στο τιμόνι. Αυτό και το δεύτερο είναι είμαστε γεμάτοι άχρηστες πληροφορίες που καίνε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Πολλές άχρηστες πληροφορίες. Μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Συνδεδεμένοι με τα κινητά μας, μη μας φύγει η πληροφορία. Λες και θα ποράδα σταλώνει. Έτσι. Μην γελάς Διονύση. Δεν αγορεύω τώρα. Λέω αυτό που είναι. Ζούμε με περιττές ανάγκες. Δημιουργούμε ψεύτικες ανάγκες. Δεν χρειάζεται να έχουμε ότι δεν πήρα, μην το σηκώσει το τηλέφωνο, ρε φίλε. Και τι έγινε. Αύριο και αύριο μέρα είναι. Mail, μηνύματα, messenger, αυτό. Ανέβηκε ο άλλος. Έκανα ανάρτηση μία. Έκανα αυτό. Όπα. Όπα. Και αυτό φαίνεται και στο τιμόνι. Λέω.
1: Και ειδικότερα όταν έχεις να διασχίσεις μια μισή ώρα για να πας στη δουλειά σου.
0: Σιγά, ζήσουμε και χωρίς παριζάκι σβάν. Δεν πειράζει.
1: Δεν μπορούμε, Κωνσταντίνο, μου έχουμε μάθει έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι δύσκολη η μετάβαση. 360.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολύ μεγάλη προσοχή στο δρόμο, γιατί η ζωή είναι πολύτιμη, είναι πολύ μικρή και μία στιγμή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω όχι μόνο σε εσάς και στους οικείους σας.
0: Ομοβροντία εδώ ακροατών. Γιατί δεν πάβουμε να ψωνίζουμε το σούπερ μάρκετ για δύο εβδομάδες, να δεις πώς θα πέσουν οι τιμές.
1: Λοιπόν, μια και το ανέφερε ο φίλος,
0: ναι.
1: Σκεφτείτε λιγάκι κάτι. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη στρόφη κατ' τελείως.
0: Όχι, γιατί... κάτι πρέπει να φάμε κιόλα.
1: Όχι, δεν θα το πάω εκεί.
0: Δεν έχουν όλοι πεθερό τον Νίκο τον Τζόλα, που έχει το χαραφάκι πάνω και μαζί τις ντοματούλες του.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί στην Πάτρα. Οι περισσότεροι έχουμε ένα μποστάνι και μπορούμε και βάζουμε κάποια πραγματάκια. Όχι, όλοι,
0: αρκετοί.
1: Προσέξτε να δείτε κάτι. Αν πούμε ότι σταματάμε τώρα να ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ δουλεύουν 100 άτομα. Εάν πέσει η κίνηση και πέσει η κερδοφορία, θα απολυθούν το λιγότερο 5 με 10 άτομα. Γιατί είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι το να σταματήσουμε, είναι με τον τρόπο μας να τους πιέσουμε. Δηλαδή, μειώστε την κατανάλωση 30-40%. Να δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι που είχα πει κάποια στιγμή ότι πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω μια σοκολάτα Γαλάκτος από 69 λεπτά να έχει πάει 1,49. Λοιπόν, έχω καθίσει παιδιά και την κοιτάω. Κοιτάω το ταμπελάκι και έρχεται μια κοπέλα που την γνωρίζω που ήταν security, η οποία με βλέπει και μου λέει: έχεις κάτι. Της λέω: έχω κάτσει δύο λεπτά και κοιτάω τη τιμή της σοκολάτας. Δεν μπορεί, της λέω, να πήγε από 69 λεπτά 1,49. Μου λέει: δυστυχώς με την αύξηση του κακάο και τα λοιπά, κάνουμε καθημερινές αυξήσεις, καθημερινές. Πρόσεξε, τους λέω: καθημερινές. Και της λέω: βεβαίως, καλά κάνετε εσείς. Είσαι τελικοί αποδέκτες, εγώ δεν την παίρνω.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ξανά έχει πάει στα 79-80 λεπτά η σοκολάτα. Θα μου πεις, μόνο εσύ έκανες τη διαφορά.
0: Το έχει πει και ο Βορύδης, αυτό που λες εσύ, για να μην λέμε ότι να μην τους κατηγορούμε μόνο. Το έχει πει και ο Βορύδης. Για μην πηγαίνετε λέει, μια εβδομάδα στο πρόγραμμα και να δείτε τι θα γίνει.
1: Η λύση δεν είναι όμως να κλείσουμε την κατανάλωση τελείως.
0: Όχι, βέβαια, μα δεν γίνεται.
1: Εργαζόμενοι
0: από πίσω. Εννοείται, ναι.
1: Εγώ όμως θα συμφωνήσω με το φίλο και αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, μειώστε τις μετακινήσεις σας, αν μπορείτε, 20-30%. Αυτό θα μεταφραστεί μετά σε μείωση των εσόδων του κράτους,
0: και πεζό,
1: σε ΦΠΑ και σε
0: δημόσια κατανάλωση. Το πεζό, όχι το αμάξι, το πεζό. Το πεζό.
1: Το πεζό.
0: Πεζό. Χάνουμε και κιλά έτσι. Γυμνάζουν τιμής.
1: και βοηθάει το περπάτημα σε όλα τα
0: δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω το θέμα με τον κύριο Περακάκη και μετά. Με τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν,
0: ναι.
1: Είπα και πάλι θα το ξαναπώ ότι έχουμε πυρομαχικά στη φαρέτρα μας. Θα υπάρχει και μια ευρωπαϊκή παρέμβαση σύντομα. Βέβαια, όταν θα έρθει αυτή η παρέμβαση, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Αλλά παρόλα αυτά, είναι καλοδεχούμενοι. Να πούμε ότι θα έχουμε fuel pass καινούριο, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια
0: okay.
1: και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για πρώτη φορά που τέθηκε στο τραπέζι. Δεν ξέρω πότε θα γίνει και σίγουρα δεν θα είναι μόνιμο μέτρο.
0: Ναι.
1: Εμένα με φοβίζει κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Εάν υπολογίσετε ότι αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει 2,150 και υπάρχει ήδη μείωση 15, αν δεν κάνω λάθος, με 20 λεπτά, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση? Θα είχε πάει 2,400. Όταν θα σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία, θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά? Όταν πέσει το πετρέλαιο στα $65 το βαρέλι που θα πέσει κάποια στιγμή, θα το δείτε. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στη βενζίνη στο 1,8-1,75
0: ή κάποιε αυξήσει?
1: Εγώ θέλω να γυρίσω στα 80. Βαρέθηκα.
0: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω 80.
1: Βαρέθηκα.
0: Θέλω 80. Θέλω 80.
1: Βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Πραγματικά ναι, βαρέθηκα.
0: Θέλω
1: είναι η λέξη που λέω με το που σηκώνω με το πρωί. Βαρέθηκα και κουράστηκα.
0: Όταν λέμε 80, τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Τι μου έρχεται στο μυαλό? Ότι ήμουν ατυπικό στα ραντεβού μου, γιατί δεν υπήρχε τηλέφωνο. Ότι υπήρχαν διαπροσωπικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ότι έβλεπε συναισθήματα, αγάπη, συνέστηση.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος αγαπούσε. Ο κόσμος το έδειχνε κιόλας. Χόρευε με την ψυχή του. Δεν υπήρχε αυτό το συγνωρίζω στο Instagram, μου άρεσε φίλο μου.
0: Στι δίσου χορεύανε τότε. Δεν ξέρω με το ποτό στο χέρι και το τσιγάρο και κοιτάγανε.
1: Το οποίο για όσου δεν ξέρουν, για να καταλάβετε, ρε παιδιά, πόσο κορόιδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Κορόιδα, είμαστε κοροϊδάρε.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Πίεση τώρα, ναι.
1: Ναι, προσέξτε λίγο. Πάτε σε ένα κλαμπ, ρε παιδιά.
0: Ένα πιεσόμετρο.
1: Πάτε σε ένα κλαμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί νόμιζετε ότι η μουσική είναι τέζα?
0: Γιατί?
1: Για να μην μπορείτε να μιλήσετε και να πίνετε. Στο δεύτερο ποτό, να ξέρετε, έχετε τελειώσει. Θα πάρετε και τρίτο και τέταρτο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι εξαιρετικό αυτό το επιχείρημα. Θα το χρησιμοποιώ.
1: Δεν θέλουν να κάθεστε να μιλάτε. Θέλουν να κάθεστε να
0: μα
1: πίνετε.
0: Μα δεν μπορώ να ακούσω τι λέει άλλος. Και καμιά φορά δεν σου έχει τύχει να πες την αλήθεια τώρα. Δεν σου έχει τύχει να σου λέει κάτι ο άλλος, να μην τον ακούς και να λες ναι, ναι, ναι.
1: Και να σου έχει πιθανίσει μου 5.000. Και να
0: πει ναι, εσύ
1: να το θυμάστε.
0: Το έχω κάνει. Μου μίλαγε ο άλλος κάτι, μου έλεγε ναι, του λέγα. Να το δούμε. Δεν άκουγα τίποτα από τι.
1: Πού να ακούσεις.
0: Ναι.
1: Σου λέει όμως ότι θα πάρεις δεύτερο ποτό,
0: ναι.
1: αφού δεν μπορείς να μιλήσεις, θα κάτσεις σε αυλάκα.
0: Θα
1: γίνεις δίλωνα και θα παραγγείλεις μετά άλλα πέντε.
0: Ναι.
1: Είναι σπήρα, Κώστα μου.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει σπήρα. Να πω κάτι, συγγνώμη. Αυτό ισχύει και για τα μαγαζιά που σου βάζουν ένα τόν αλάτι να πιεις 5-6 μπύρες. Είτε από εκεί βγαίνει το κέρδος. Πάμε.
0: Κοίτα τι έμαθα τώρα το πρωί, ρε παιδιά. Κοίτα, δε. Γυράσκω ήδη διδασκόμενο. Γυράσκω,
1: σε διέκοψα όμως, παρακαλώ.
0: Κάνουμε τους ακροατές μας πιο σοφούς με αυτή την εκπομπή κάθε Πέμπτη. Τίποτα, δεν έχω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, τίποτα. Παραδίδομαι. Συνέχισε, κάνω πες ό,τι θες.
1: Λοιπόν,
0: με έχεις προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Και αυτό να ξέρεις, το έχω μάθει και από άτομα τα οποία έχουν καταστήματα.
0: Μα εννοείται ότι έχεις inside info. Εννοείται. Και εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών έχεις και από εκεί. Από τον κόσμο της νύχτας.
1: Ξέρεις τι μου πέρασε καταστηματάρχη. Εδώ ήρθες να μιλήσεις, ρε φίλε. Και εγώ πώς θα κάνω κατανάλωση?
0: Ποιο το ποτό σου?
1: Ποιο το ποτό σου και μετά από 2-3. Καληνύχτα, κουκουρούκου.
0: Στα 80's, τι άλλο μας
1: θες? Στα 80's.
0: Τα παιδικά, τα κινούμενα σχέδια, τα Mickey Mouse που λέγαμε. Όχι Mickey Mouse, Mickey Mouse.
1: Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω.
0: Κάντι έβλεπε.
1: Εννοείται πως έβλεπα.
0: Ναι.
1: Σπορτ Μπίλι, Αστυνόμος Αΐνης.
0: Στρουμφάκια.
1: Ναι. Η Στρουμφίτα, πώς
0: έχεις? Αγαπημένα Ιαπωνέζικα παραμύθια. Εκείνο το δράκο που ερχόταν.
1: Και αυτό. Ναι. Με τον Νίκλσον.
0: Την Οδύσσια του Διαστήματος.
1: Οδύσσια του Διαστήματος. Η Οδύσσια.
0: Το ταξίδι του Hans.
1: Κρίστιαν Άντερσεν.
0: Όχι, όχι. Πώς το πες?
1: Νίκλσον. Νίκλσον, κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: που ήταν πάνω σε μια χήνα.
0: Ναι.
1: Όσοι θυμούνται.
0: Τον είχαν κάνει μικρό.
1: Μικρό, μπράβο. Τι υπέροχα. Καταρχάς βλέπω τώρα τα παιδιά που έχουν ένα κουκλάκι Stitch, το οποίο είναι τρομακτικό.
0: Δαιμονικά όντα, παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να δίνεις σε παιδιά τέτοια πράγματα που έχουν μια αφόα ψυχή. Μια καρδιά που είναι τελείως καινούρια. Δεν θέλει να βλέπει τέτοια πράγματα, τις βλακίες. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά ζούμε, αυτά βιώνουμε.
0: Νίλς Χόργκερσον.
1: Χόργκερσον, μπράβο, κάπως το είχα πιάσει.
0: Ναι.
1: Άρθε μου.
0: Και φυσικά ξεχνάς το Πασόκ. Αν μας ακούει και ο Νίκος ο Μίραλης, κλαδική. Έτσι. Και λοιπά. Πας και στα ντουζένια της.
1: Τα πληρώνουμε τώρα όμως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ξέρεις τι πληρώνουμε για το Πασόκ.
0: Είσαι γκουρού, μου λένε εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: έτσι, πολύ. Έτσι μου λένε εδώ. Είσαι γκουρού. Πάει, του βγήκε. Του βγήκε το παρατσούκι.
1: Στο ταξίδι και πριν με λέγανε.
0: Ναι.
1: Γιατρό. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατρό μου... των ψυχών. Και των σωμάτων ημών.
1: Λοιπόν, πάμε να πω μια τελευταία είδηση. Ναι. Έχουμε τη συντάξη Οκτωβρίου του 2026 για να κλείσω, γιατί πάει παραπέντε και θα περάσει η ώρα. Να πούμε αναλυτικά, γιατί ο κόσμος περιμένει να πάρει τη συντάξη του, δεν φτάνουν τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, να πούμε ότι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026
0: θα καταληφθεί.
1: Έχει γενέθλια 25?
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει σύνταξη. Αλλά χρόνια σου πολλά από τώρα. Λοιπόν, θα καταβληθούν κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή ναι. ΟΑΕ, ναι. ΟΓΑ και τα. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο στρατεύονται αυτό το 2016. Mm. Και Τρίτη 29, γιατί Παρασκευή ήταν, άρα Πέμπτη φανταστείτε, αλλά την Τρίτη όμως, άρα Δευτέρα απόγευμα, 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι υπόλοιπες κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών.
0: Το ΤΕΒΕ, το παλιό ΤΕΒΕ πότε μπαίνει?
1: 25 την Παρασκευή.
0: Θα μπει από Παρασκευή.
1: Πέμπτη απόγευμα.
0: Κερδίζει το
1: Πέμπτη απόγευμα.
0: Αυτοί που χάνουν το σουκού, ποιοι είναι που θα μπουν Δευτέρα?
1: Όσοι είναι από ΙΚΑ. Ναι. Ουσιαστικά και δημόσιο και τράπεζες.
0: Να ενημερώσω τους ακροατές μας, επειδή είπαμε για τη βενζίνη νωρίτερα, ότι θα έχουμε καλεσμένη στην επόμενη εκπομπή, στο πέρα από το προφανές του Γιώργου του Παπατριδαφύλου, τη Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Θα τα συζητήσουν αυτά τα θέματα που είπαμε νωρίτερα, έτσι, και παίζει να είναι καλεσμένος. Δεν ξέρω αν τελικά έχει αποδεχτεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Τον έψαχνε ο Γιώργος ο Παπατριδαφύλου, ο Γιώργος ο Πατούλης. Επίσης, θα έχουμε στην εκπομπή του Σωτήρη Παπαντρέου και της Μαρίνα Ριζογιάννη την Λένα Αλμπάνη, την αντιπρίτανη των. Είναι αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και θα έχουμε και το θέμα με τους συμβασίους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Θα συνεχίσουμε
1: το θέμα. Δεν έχουν πληρωθεί εδώ και δύο μήνες.
0: Κυρία Γρεβενιώτη, θα είναι μαζί μας. Να σας ενημερώσω για τις επόμενες εκπομπές.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Να πω και ένα τελευταίο πριν αρχίσουμε.
0: Θα έχουμε και Δημήτρη Κερίδη. Δημήτρη Κερίδη. Τον έχουμε. Είναι τακτικός θαμώνας εντός εισαγωγικών στον Πελοπόννησο FM. Θα είναι στην επόμενη εκπομπή και ο Δημήτρης Κερίδης. Έτσι.
1: Θα είμαι και εγώ σε αυτήν την εκπομπή, γιατί να το κάνω κάποιο.
0: Μου τον έκλεψε ο Γιώργος Παπαδάκης, φυσικά αστείευομαι. Λοιπόν, είναι 3-4 λεπτά.
1: Μπράβο, λέγε. Να πω κάτι γρήγορο. Να πούμε ότι ακούσαμε τις τελευταίες μέρες μια είδηση που παίχτηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρομαι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και αυτό το περιβόητο επίδομα ανεργίας 2 μηνών.
0: Ναι. Ομολογώ, αν θες και σε διακόπτω, ότι μου κακοφάνηκε πάρα πολύ αυτό που είπε.
1: Γιατί σου κακοφάνηκε?
0: Μου κακοφάνηκε. Συνεχίζεις.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ή υπάρχει μια γκάφα εδώ, ή υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι το οποίο είναι σχεδιασμένο να ρίχνω τυράκι και να δούμε αντιδράσεις. Εμένα προσωπικά, αυτό μου κακοφάνηκε. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δύο μήνες
0: θα μείνει. Δεν ακούστηκε καλά, ρε παιδί μου. Δεν ακούστηκε καλά. Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος
0: κόσμος. Έχει γράψει ο Γιώργος Αναστασόπουλος κάτι σχετικό σήμερα στην απόρριτη γραμμή, όμως. Διαβάστε την. Έχει ένα σχόλιο γι' αυτό, έτσι διαφορετικό. Πάμε, συνέχισε.
1: Πολύ γρήγορα να πω το εξής. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι το Ταμείο Ενεργείας βγαίνει από την κουβανά της κυβέρνησης. Δηλαδή από τα χρήματά μας. Όταν κάποιος εργαζόμενος πιάσει δουλειά με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πλέον παλιός ο ΑΕΔ, πηγαίνει από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα γενικότερα βλέπουμε και μια τάση να βρίσκει δουλειά η ΔΥΠΑ στον κόσμο για να σταματάει το κράτος να πληρώνει Ταμείο Ενεργείας, που όμως είναι χρήματα τα οποία τα έχει ήδη πληρώσει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν δίνει λεφτά αέρα πατέρα, δεν τα δίνει από κάπου. Τα βρίσκει από αυτά τα λεφτά που έχουμε δώσει εμείς για να παίρνει Ταμείο Ενεργείας κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση. Και επειδή Ταμείο Ενεργείας στο τελευταίο καιρό έχει αλλάξει και δεν είναι το παλιό, το δεκάμινο κάθομαι και πληρώνομαι, στην αρχή του Ταμείου Ενεργείας σου δίνουν χρήματα ίσα με το μισθό που έπαιρνες, ώστε να μην υπάρχει αυτό το σοκ της μετάβασης και σιγά σιγά να μειώνεται, ώστε να σε ωφεί να βρίσκεις μια δουλειά. Θεωρώ ότι δεν έγινε τυχαία.
0: Αυτό είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, βέβαια.
0: Είναι λογικό.
1: Δεν έγινε τυχαία.
0: Έτσι, να τα λέμε.
1: Ο κύριος Μαρινάκης έκανε και αυτό που κάνουν πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί βουλευτές. Είπανε κάτι το οποίο υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού όλης της κυβέρνησης και απλά πήγε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όταν κάποια στιγμή βγούνε τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια, εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που έχουμε σαν χώρα και τον πλούτο αυτό τον πάρει ο ελληνικός λαός, για να πιάσει και λίγο το κομμουνιστικό μου και εμένα. Έτσι, τότε πολύ ευχαρίστως να μην έχουμε και καθόλου επίδομα ενεργείας ή να έχουμε ένα μήνα.
1: Να μην έχουμε επίδομα.
0: Να έχουμε ένα μήνα επίδομα ενεργείας. Όχι δύο, ένα. Αλλά όταν θα έχουμε στα χέρια μας και στην τσέπη μας τον πλούτο που έχει στο υπέδαφός της και στις θάλασσες της αυτή η χώρα.
1: Και να
0: κλείνουμε.
1: Και να μην μας παίρνουν χρήματα για ταμείο ενεργείας.
0: Κλείνουμε.
1: Για να μην χρειάζεται να δώσουμε.
0: Κλείνουμε.
1: Τέλος τα επιδόματα.
0: Και το πελετηδέικο.
1: Πάμε,
0: τώρα.
1: Τέλος,
0: λοιπόν,
1: τέλος.
0: Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο.
1: Άγγελο Γιαναράκη.
0: Άγγελο Γιαναράκη. Και το Διονύση Στεφανόπουλο. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια στο Γιώργο Παπαδρενταφύλου, ο Θεός βοηθός.
1: Βοήθειά μας.
0: Χρόνια πολλά στη Σοφία.
1: Σωστά.
0: Για όσους γιορτάζουν. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλού, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί στο σοφρονιστικό κατάστημα και οδηγήθηκαν σε χώρο μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η δική τους ακεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κατεπηγούσε εισαγγελική έρευνα όσον αφορά τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Με νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρήσει ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλείο πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφικτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρυσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίσει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σποδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Σοβαρό τροχείο λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Γεωταχοί που κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Αθήνα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 5 επιβαίνοντες. Οι 2 απεγκλωβίστηκαν έπειτα από επιχείρηση της πυροσβεστικής που διήρκησε πάνω από μία ώρα, ενώ ο ένας εξ αυτών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύονται με βαριά τραύματα. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στις 6.30 το απόγευμα στα λοιπάσματα Δραπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ξανά ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Η Σοροσάνδρα που παρασύρθηκε από Χήμαρο κοντά στη Βαρκελόνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας. Οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής και στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρυκα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.
6: Καλημέρα Πελοπόννησος, FM 103,9. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, σοφίας, αγάπης, πίστης και ελπίδας. Ευχόμαστε και στις εορτάζουσες πολύχρονες χρόνια πολλά, αλλά και οι έννοιες αυτές και ως αξίες της ανθρωπότητας να επικρατήσουν και να επικρατήσει η λογική και η νυφαλιότητα. Ο φαύλος κύκλος των γενικά όλων αυτών των παραϊατρικών, των celebrities, καλά κρατεί, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Οι δύο γιατροί που ευθύνονται και κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκονται ήδη από τα ξημερώματα στις φυλακές σε ειδικά κελιά και μάλιστα απομονωμένοι από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το παρασκήνιο το οποίο υπάρχει. Η ανάκριση έδωσε πολύτιμα στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά θα είχε συνάντηση μετά το ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου του Κολονακίου με υπνοθεραπευτή. Είναι και μάλιστα ο τελευταίος παραλήπτης του SMS με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό η οποία κατηγορείται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, έναν πάρα πολύ έμπειρο καθηγητή διεθνών σχέσεων, πολύ καλό γνώστη της διεθνούς πραγματικότητας και της εγχώριας βεβαίως. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα κοντά μας στον Πελοπόννησος FM. Τι κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα μας, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, σε όλους τους φίλους εδώ από την Αθήνα, καθοδόν για τη Βουλή.
6: Καθόλου για τη Βουλή το γνωρίζω και είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σας και είναι απολύτως λογικό. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ αμέσως. Τουρκία ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Υπάρχει μία ένταση. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να απαντά ή να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία? Τι πιστεύετε και πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση?
7: Ψύχραιμα και αποφασιστικά. Ψύχραιμα γιατί το πρόβλημα δεν είναι χθεσινό. Μετράει εδώ αρκετές δεκαετίες και είμαστε αρκετά έμπειροι, αλλά και αποφασιστικά ταυτόχρονα, διότι δεν δεχόμαστε την οποιαδήποτε υποχώρηση από την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τα πράγματα με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι πάρα πολύ απλά. Η θωράκισή τους είναι αμυντική, δεν έχει κανέναν επιθετικό χαρακτήρα και είναι προϊόν της επιθετικότητας της Τουρκίας, η οποία όσο κάνει αυτές τις δηλώσεις τόσο ενισχύει τους λόγους αλλά και τις προθέσεις της Ελλάδας να ενισχύσει την αμυντική του θωράκιση. Να σας θυμίσω δε ότι τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί είναι η Τουρκία μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Η Τουρκία μπήκε σε νησί με Έλληνες κατοίκους, προκάλεσε μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έκτοτε παραμένει ανεπίλητο. Κατά συνέπεια, είναι αδιανόητο να πιστεύει κανείς στην Τουρκία ότι το Καστελόριζο απειλεί με απόβαση στην τουρκική ενδοχώρα, στη Μικρασία. Δηλαδή τώρα μιλάμε για την απόλυτη τρέλα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Κερίδη, τώρα οι διεθνείς εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Τα δύο μέτωπα του πολέμου, Ρώσο-Ουκρανικό, αλλά και στη Μέση Ανατολή, καλά κρατούν. Δεν φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική πλευρά, που είχε υποσχεθεί πως θα έδινε άμεσα λύση σε όλα τα πολεμικά μέτωπα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος πολυδιαφημίζει το ότι είναι ο άνθρωπος και ο πολιτικός αυτός που έχει ήδη καταστήλει 6-7 πολεμικά μέτωπα. Τώρα, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν και τα δύο αυτά μέτωπα και ποιες θα είναι οι διεθνείς εξελίξεις σχετικά με την αύξηση των πληθωρισμών, την αύξηση των τιμών των καυσίμων και παραλλήλως θα θέλαμε να σας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Ναι,
6: ναι, παρακαλώ.
7: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το αυτονόητο, ότι ο πόλεμος αντί να περιορίζεται, επεκτείνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε προέλαση των Χούτι στην Ιεμένη και μεγάλη απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα στο Ορμούς, στην έξοδο του Περσικού κόλπου.
6: Βεβαίως.
7: Αλλά και στην Ερυθρά. Και άρα η Σαουδική Αραβία πιέζεται πάρα πολύ. Θα σας έλεγα έτσι περιγραφικά ότι είναι στα κάγκελα το Ριάντ με αυτές τις εξελίξεις. Χάνει δισεκατομμύρια κάθε μέρα. Και η παγκόσμια αγορά ενέργειας αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι το πρόβλημα θα τραβήξει. Ότι δεν είναι υπόθεση μερικών ημερών ή εβδομάδων. Και ότι εδώ έχουμε μπλέξει. Τα αποθέματα τελειώνουν, ο χειμώνας έρχεται. Οι ενεργειακές δαπάνες αυξάνονται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα προϊόντα, στα υποπροϊόντα πετρελαίου, τα δηλισμένα, διότι έχουν βγει πολλά δηληστήρια από την παραγωγή. Αυτό κάνει καλό στα δικά μας τρία δηληστήρια, τα οποία δουλεύουν full, αλλά όταν έχουν βγει τα δηληστήρια του κόλπου από την παραγωγή, όταν τα ρωσικά δηληστήρια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και η Ρωσία σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία συσσάγει πετρελοειδή. Και έχουμε αυτή τη μεγάλη πίεση, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη στο φυσικό αέριο, όπου εκεί οι δυνατότητες αναπλήρωσης είναι ακόμα πιο περιορισμένες, λόγω της δυσκολίας μεταφοράς του φυσικού αερίου, που δεν είναι τόσο εύκολα μεταφερόμενο όσο το πετρέλαιο, χρειάζεται δυτικές εγκαταστάσεις κτλ. Άρα έχουμε μία πληθωριστική έξαρση. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι κεντρικές τράπεζες φύγουν τα λουριά.
6: Πολύ θλιβερό. Πιστεύετε αν μπορούσαμε να πάμε...
7: Την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, που έχει δείξει μια ανθεκτικότητα αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη στην κρίση, μην μας οδηγήσει σε αμεριμνησία και σε φυσικασμό, έτσι δεν είναι? Τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
6: Οπωσδήποτε.
7: Το είπε και
6: οπωσδήποτε. Αν δηλαδή, κύριε Κερίδη, πηγαίναμε λίγο στο μέλλον, πιστεύετε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο πώς θα είναι η κατάσταση? Πιστεύετε θα έχει εξομαλυνθεί ή θα έχουμε πολύ χειρότερες εξελίξεις?
7: Κοιτάξτε, κρίσιμο είναι να δούμε τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές. όπου ο Τραμπ οδεύει προς την αποτυχία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντοτε. Προφανώς πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα, γιατί καμιά φορά και οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Αν και εγώ θεωρώ ότι με βάση το πολιτικό κλίμα, αλλά και το πετρέλαιο στα 5 δολάρια το γαλόνι, οι ελπίδες του είναι μάλλον περιορισμένες. Γι' αυτό βλέπετε και αυτού του τύπου τις αντιδράσεις της διαρκής, να πούμε.
6: Αποτελεστότητα ακόμα μεγαλύτερη, μάλιστα. Κύριε Κερίδη, είστε πάρα πολύ έμπειρος και εξαίρετος και στα διεθνή, αλλά και στην εγχώρια επικαιρότητα και στα εγχώρια δρόμενα. Περίπτωση και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και γενικά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα με τις παραϊατρικές τεχνικές και ούτω καθεξής. Ποια είναι η άποψή σας και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό ή να παταχθεί κιόλας?
7: Κύριε, η πολιτεία έχει καθήκον να περιφρουρήσει την δημόσια υγεία και την υγεία των πολιτών και να εισάγει αυστηρότατους ελέγχους. Εδώ υπάρχει μια αποτυχία εκ μέρους μας. Την ομολόγησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από εκεί πέρα όμως οφείλω να κάνω και ένα ευρύτερο πολιτικό σχόλιο. Ότι ζούμε σε περίεργους καιρούς και ότι η σύγχρονη συνθήκη είναι η εξής αντίφαση. Οι μηχανές να γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι να γίνονται αφελέστεροι λόγω των κοινωνικών δικτύων.
6: Πολύ σωστή προσέγγιση.
7: Και εδώ πλέον αφελέστεροι όχι μόνο στην ψήφο τους, την οποία υφαρπάζουν διάφοροι τυχοδιώκτες και τσαρλατάνοι. Έχουμε αρκετούς και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο στο εξωτερικό, έχουμε και εμείς εδώ τα λουλούδια μας, αλλά δεν είναι μόνο θέμα ψήφου πια. Ακόμα και η ίδια μας η ζωή τίθεται εν αμφιβόλως σε κίνδυνο από αυτές τις αφέλειες, έτσι δεν είναι? Το είδαμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Το είδαμε τώρα και με αυτή την τραγωδία ενός πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη.
6: Ναι, σαν να πηγαίνουμε κόντρα στην επιστήμη και να επιλέγουμε τα παραϊατρικά ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε πολύ κακές εξελίξεις.
7: Είναι ότι πάντοτε υπήρχε, αλλά στον καιρό μας τώρα με τους influencer, με τα Instagram, με τα social media, με τον τρόπο με τον οποίο το ψέμα είναι πιο δημοφιλές από την αλήθεια, ξέρετε. Το ψέμα πολύ πιο πολύ. Είναι πιο εντυπωσιακό.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρά την πίεση του χρόνου που έχετε, βρεθήκατε στον Πελοπόννησο FM 103 και 9. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης και καθηγητής βεβαίως διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα, μας ανέλησε πάρα πολύ εύστοχα, ρεαλιστικά και σύντομα και τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και την άποψή του για την περιραίουσα ατμόσφαιρα στη χώρα μας μετά το θάνατο του δημοφιλέστατου λαϊκού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, όπου αναδεικνύονται απίστευτα φαινόμενα, τόσο τα παραϊατρικά, όσο και όλος αυτός ο φαύλος κύκλος που περιραίει και περιστρέφεται γύρω από τους κυρίως από τις showbiz και τους celebrities. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα το οποίο σχετίζεται άμεσα, θα το χαρακτήριζα και θα σας τεκμηριώσω αμέσως μετά γιατί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Είμαι ο Γιώργος ο Πατρενταφύλου στον Πελοπόννησο FM 103,9, πίσω από το προφανές, γιατί προσπαθούμε πάντα να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει πίσω από όλη την ιδιοσιογραφία και τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν με ένα ξεχωριστό τρόπο. Πάμε στην μουσική μας ανάπαυλα, επιστρέφω αμέσως μετά.

Ο Γιάννης Αβιδάκης, 10 μάγισσες. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί επιλέξαμε το τραγούδι αυτό ως πρώτο στη μουσική ανάπαυλα. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. 17 Σεπτεμβρίου, Σοφίας Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας. Σήμερα πολύχρονες και ευχόμαστε να επικρατήσουν και οι αξίες αυτών των ονομάτων στην ανθρωπότητα. Με τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος νωρίτερα, τον αναζητήσαμε. Έχω μια σχέση με τον κύριο Πατούλη αρκετά φιλική και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μου είπε ότι ο ΙΣΑ έχει αποφασίσει ως διοικητικό συμβούλιο να μην υπάρχει κανένας είδους άλλη δημοσιότητα πλέον, λόγω του ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και έχει διχαστεί η κοινή γνώμη, και παρά μόνο θα αρέσκονται και θα δίνουν στη δημοσιότητα δελτία τύπου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει και οποιαδήποτε πληροφορία έχουν και ίδια από την έρευνά τους για το περιφημολογούμενο ιατρείο της οδού Καρνιάδου 11 στο Κολονάκι, όπου έχασε τη ζωή του, άφησε την τελευταία του πνοή, ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιλέξαμε λοιπόν το 10 μάγισσες, γιατί 10 μάγισσες και μάγισσες και ματζούνια και όλα αυτά, όχι μόνο τα παραϊατρικά, τα παραφυσικά, τα πολύ εκλεκευμένη παραϊατρική, είναι το περιβάλλον, η περιραίωση ατμόσφαιρα και όλο αυτό το τοπίο που περιβάλλει. Τι showbiz, κυρίως του celebrities, αναζητώνται τεχνικές, παραδειγματίζεται, όπως είπε και ο κύριος Κερίδης πολύ εύστοχα, παραδειγματίζονται και η κοινωνία είναι πολύ κακά μηνύματα και για τη νέα γενιά, αλλά και για όλους τους πολίτες. Χαρακτηριστικά, η ομάδα αυτή, το ανέφερε και ο κύριος Κερίδης και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πώς το προσέγγισε τόσο εύστοχα το θέμα, οι influencers, οι περίφημοι influencers, όπου να πάμε τώρα στο κομμάτι, στο κεφάλαιο των influencers, που είναι, θα το λέγαμε ελληνιστή για να δώσουμε μια απόδοση της ορολογίας, είναι οι επηρεαστές της κοινής γνώμης, που έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ακόμα και οι θεσμικοί οικονομικοί έλεγχοι της χώρας έχουν ασχοληθεί με αυτό και τα έσοδά τους και ούτω καθεξής. Ένας influencer είναι αυτός ο οποίος πρώτα απ' όλα έχει κατά χιλιάδες ακολούθους ή ανθρώπους που παρακολουθούν τις αναρτήσεις του, κυρίως στα social media. Αυτό τώρα επί της ουσίας, ο ίδιος ο influencer, ο επηρεαστής, τροποντινά και επαγγελματικά εμπορικά το πουλά στα μεγάλα προϊόντα ή σε οποιοδήποτε προϊόν θα του δώσει κάποια χρήματα για να, τι ακριβώς, για να υποστηρίξει ότι είναι ένα κατάλληλο προϊόν ή ότι επί της ουσίας έχει και ο ίδιος ή η ίδια ο influencer ή η influencer εμπειρία και συνεπώς, επειδή το περιβάλλον του καταναλωτή είναι πάντα πολύ πιο επιδραστικό από οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα, είναι αυτό που προτείνει και προτρέπει και την κοινή γνώμη να χρησιμοποιήσει. Εδώ, ως προς την επικοινωνία, την επιστήμη της επικοινωνίας, γιατί και προσωπικά η ιδιότητά μου ως ειδικός της επικοινωνίας είναι ο ορισμός, όλη αυτή η τεχνική της προπαγάνδας. Εδώ ερχόμαστε να διαχωρίσουμε το εξής. Μία διαφήμιση ή ακόμα και μία

0: χορηγία, είτε στο ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο μας ή σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, είναι δεδομένο ότι εφόσον το προϊόν, η εταιρεία, ο οργανισμός έχει αγοράσει χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωσης, προβάλλει τις υπηρεσίες του και το προϊόν. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Πού είναι όμως το προπαγανδιστικό μήνυμα που μπορεί να προέλθει από έναν ή μία influencer? Όταν πληρώνεσαι για να υποστηρίξεις ότι αυτό είναι μια δική σου εμπειρία, τότε αυτό δεν είναι προϊόν της προσωπικής σου εμπειρίας, αλλά είναι προϊόν των χρημάτων που αποκόμισες για να υποστηρίξεις ότι είναι δική σου εμπειρία. Άρα λοιπόν και τα σωματεία διεθνώς, αλλά και τα ελληνικά σωματεία της επικοινωνίας, έχουν στρέψει τα βέλη τους κατά της πρακτικής αυτής, η οποία ουσιαστικά παρασύρει σε ατραπούς, σε διαδρόμους, σε διαδρομές τους ανθρώπους, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει κάποια εμπειρία προσωπική από τους influencer, αλλά είναι προϊόν το ότι έχουν πάρει κάποια χρήματα για να υποστηρίξουν την εμπειρία τους. Όλος αυτός λοιπόν ο φαύλος κύκλος οδηγεί σε όλες αυτές τις έκνομες, ακόμα και παράνομες πρακτικές της παραϊατρικής. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ένα σωρό τεχνικές, όπως συζητούσαμε και σε ένα επαγγελματικό επιστημονικό περιβάλλον τις προηγούμενες ημέρες. Τα ζώδια, οι τεχνικές επί παραδείγματι σολάριουμ και ούτω καθεξής, όλα αυτά, και δεν κατηγορώ προς τους επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν και πολύ σοβαρά το έργο τους, αλλά όλους αυτούς και αυτές τους επαγγελματίες και τις επαγγελματίες που χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, αν θέλετε τις απαραίτητες γνώσεις, την εξειδίκευση, υποδέχονται κόσμο όπου στην ανάγκη του να δείξει νεότερος, να δείξει καλύτερα, να δείξει ευεξία, πέφτει σε όλες αυτές τις παγίδες, όπως δυστυχώς το τελευταίο θύμα που θα αναδείξει όμως όλες αυτές τις πτυχές, εύχομαι, είναι ο λαϊκός και πολύ αγαπητός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Χωρίς να υπάρχουν ούτε πιστοποιήσεις ούτε εγκρίσεις, αυτό αποδεικνύεται από το ιατρείο αυτό της Καρνεάδου, το οποίο επί της ουσίας είχε ένα μηχάνημα, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι πήγαμε για έλεγχο, ήταν κλειστή η πόρτα, τι να κάνουμε, να πηδήξουμε από το παράθυρα? Όχι, να ελέγξετε όμως, γιατί δεν είναι μόνο μια φορά ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται επιτακτικά. Μηχανήματα τα οποία είναι αμφιβόλου, μας το είπε και χθες ο κύριος Κυριαζίδης, υποψήφιος για το Νόμπελ ιατρικής από την Κύπρο, καθηγητής και ιατρός γεροντολόγος, που ουσιαστικά η έρευνά του αποκλειστικά έχει επικεντρωθεί στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής, ότι όλα αυτά είναι απλά και μόνο για να αποκομίζουν τεράστια ποσά οι επιτίδιοι, χωρίς να ελέγχουν και χωρίς να σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Εδώ χρειάζεται, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αφενός, όπως είπε και ο κύριος Κερίδης, πολύ καλός έλεγχος από την πολιτεία και τους θεσμούς, εξονυχιστικός έλεγχος, γιατί όχι ότι δηλώσεις είσαι, πρέπει να γίνονται πολύ σοβαροί έλεγχοι, να υπάρχει αδειοδότηση των επαγγελμάτων και επίσης κατά την εκτίμησή μου ότι πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας. Οτιδήποτε είναι επιστημονικό, οτιδήποτε είναι τεκμηριωμένο, οτιδήποτε είναι δημόσιο και οτιδήποτε έχει τις εγκρίσεις, αυτό θα είναι που θα πρέπει και η κοινή γνώμη να εμπιστεύεται και όχι να τρέχει, να παρασύρεται, να χάνουμε το ενδιαφέρον μας από ουσιώδη πράγματα και να επικεντρωνόμαστε στο αν είναι ανάδρομος ο Ερμής και άλλες τέτοιες του φαύλου κύκλου, θα έλεγα, παρενέργειες που έχουν πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εγώ θα σας εκμυστηρευθώ και πολύ γνωστή ήταν και celebrity, δεν βρίσκεται εν ζωή πλέον, η οποία οποιοδήποτε ακόμα και σωματικό της πρόβλημα, παθολογικό, το εναπόθεται στο ότι ήταν ανάδρομος ο Ερμής ή ότι ο τάδε πλανήτης, όπως της είχε πει η αστρολόγος της, δεν είναι στη σωστή τροχιά και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ανήκουν στην παραφιλολογία, στον λαϊκισμό και δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα στον άνθρωπο. Η επιστήμη είναι αυτή που δίνει πάντα όλες τις λύσεις και η επιστήμη της ιατρικής βεβαίως. Το να πας να κάνεις μια θεραπεία και να σου μεταφέρει ένα μηχάνημα, το αίμα, που είναι κάτι εξαιρετικά, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβεις το αυτονόητο. Το να μεταφέρεις το αίμα σου σε μια και μέσω μια συσκευής για να την καθαρίσει, αυτό είναι εξαιρετικά επισφαλές. Ο καθένας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, είναι αυτονόητο ότι μπορεί να σου προκαλέσει ακόμα και μια επιμόλυνση. Το να κάνεις μια μετάγγιση γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα ή μια σοβαρή πάθηση, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Το να βρίσκεσαι όμως και να υπάρχουν γιατροί ή δίθεν γιατροί οι οποίοι να συστήνουν και να συνιστούν και να προκρίνουν τέτοιες λύσεις, αυτό θα πρέπει να παταχθεί άμεσα για το καλό της κοινωνίας. Πλησιάζουμε στις 9.30 στον Πελοπόννησο σε FM 103.9, 17 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου πίσω από το προφανές. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και από τα διεθνή. Αρχές Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκεται στην Αθήνα. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, της PULS αλλά και της Opinion Poll, και θα μιλήσουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη σε λίγα 24 ώρες, σε λίγες ημέρες, για να μας πει ακριβώς τι λένε τα αποτελέσματα. Δίνουν ένα προβάδισμα και οι δύο δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία, σταθεροποιώντας την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά είναι ρευστά βέβαια. Γενικά μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε ιδιαίτερες αναφορές στα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία είναι τάσεις της στιγμής, δηλαδή αυτή τη στιγμή που πραγματοποιεί τη δημοσκόπηση. Αλλάζουν όσο πιο σταθερό είναι το κοινό, όσο πιο εύστοχα θα είναι και τα αποτελέσματα καθώς παρατηρείται η μεταβολή του. Θα τα συζητάμε και θα τα αναλύουμε συνεχώς. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό και να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα ότι είναι στην παρέα μας η Access to All. Είναι επιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα, κατάλληλη λύση για δήμους, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Εν κατακλείδη είναι τεχνολογίες που βοηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση στις πόλεις και στις εγκαταστάσεις τις παραλιακές. Μπορείτε να μπείτε στο eco-cs.gr και στο C-Thalassa, S-E-A-Pavla-Track.gr και να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Access to All, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω αμέσως.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, 17 Σεπτεμβρίου. Ο Dr. John, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και ακούμε, Διονύση, νομίζω έχουμε το Διονύση και το Διονύση Στεφανόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, για την εκπληκτική συνεργασία και ηχοληψία. Και είναι ένας άριστος επαγγελματίας ο Διονύσης, συνεπέστατος, ακριβέστατος, δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι παίζει από κάτω, είναι το Litanie des Saints, η Λιτανία των Αγίων, που όπως είπαμε και νωρίτερα η μουσική μας σήμερα περιστρέφεται γύρω από τους μάγους, τα ματζούνια και όλες αυτές τις λαϊκές, λαϊκιστικές μάλλον ενέργειες. Παρακολουθούσα πέρυσι πρόπερσι το καλοκαίρι, είχαμε λειψιδρία, είχαμε έλλειψη βροχών, σε κάποιο σημείο της χώρας είχε γίνει μια λιτανία, η επωνομαζόμενη λιτανία, για να έρθει η βροχή. Αυτό που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση δεν ήταν τόσο ότι έγινε η λιτανία, αυτό που με σόκαρε είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που ακολουθούσαν αυτή τη λιτανία με ομπρέλες, που αυτό ότι υποδεικνύει ότι περίμεναν ότι κιόλας θα γίνει, θα πέσει η βροχή. Η θρησκεία μας και η πίστη που γιορτάζει σήμερα είναι, έχει εκπληκτικό τελετουργικό, πολύ ωραία μυσταγωγία, οι ύμνοι, οι ναοί, οι μονές, αλλά θα πρέπει από όλα αυτά να κρατάμε πάντα την ουσία, που είναι ακριβώς και οι αξίες αυτές και τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα: η αγάπη, η σοφία, η πίστη και η ελπίδα. Με την ελπίδα ότι θα έχουμε και αποκλιμάκωση της κρίσης και στα καύσιμα και στην παγκόσμια κοινωνία, φιλοξενούμε την εξαίρετη κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που είστε κοντά μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αναμένουμε από εσάς, κυρία Ζάγκα, να μας δώσετε μια ελπίδα για τα καύσιμα. Είστε πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Τι γίνεται? Καταρχάς, τι σας λέει ο κόσμος, κυρία Ζάγκα? Έρχονται να βάλουν καύσιμα στο πρατήριο σας, είναι στη Λεωφόρο Αμφιθέας, αν δεν κάνω λάθος, στο παλιό φάλιρο.
1: Εγώ είμαι στη Λεωφόρο Αμφιθέας. Καταρχάς, είμαι ένα πολύ παλιό μαγαζί, το οποίο είναι οικογενειακό. Είναι μάλιστα, το κλειδί μάλιστα. Είναι αυτή η κουβέντα που σας είπα, οικογενειακό. Που σημαίνει ο πελάτης που έρχεται, έρχεται για μας. Δεν έχετε για το σήμα που έχουμε, γιατί τα σήματα προδώσανε την εμπιστοσύνη του κόσμου, το λέω ξεκάθαρα.
0: Κυρία μετά Ζάγκα, θέλω σήματα, το εξής, με το χέρι στην καρδιά, σας γνωρίζω πολλά χρόνια και είστε εξαιρετικά ειλικρινής και πολύ αξιόπιστος άνθρωπος και επαγγελματίας. Με το χέρι στην καρδιά, απαντήστε μου στο εξής, το οποίο διαρωτάται όλη η κοινωνία. Υπάρχει στην τοποθέτηση καυσίμων, υπάρχουν... Συγγνώμη για την ορολογία, εταιρικές απάτες, δηλαδή ο καταναλωτής που λέει δεν μου βάλε το καύσιμο που πλήρωσα, υπάρχει αυτό? Απαντήστε μας, σας παρακαλώ.
1: Ακούστε, είναι αποδειγμένο ότι υπάρχουν πειραγμένες αντλίες και νοθευμένα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ξεκινήσαμε πριν πάρα πολλά χρόνια να βάλουμε ο κλάδος στα συστήματα ισρών και κρόων, τα βάλαμε με μία ψευδέστηση. Ελπίδα ήταν τότε. Εγώ είπα είναι, τελικά ήταν ψευδέστηση. Ότι θα ελεγχθεί το λαθρεμπόριο και παρεμπόριο των καυσίμων. Τρίχες καθαρές. Μάλιστα. Τότε θυμάμαι κιόλας, υπήρχαν κάποιες εταιρείες των συστημάτων ισρών και κρόων που πήρανε μέρος τότε στο διαγωνισμό, που λάβαν μέρος, που ξέραμε ήταν κοινό μυστικό, ήταν δε φερέγγιες, και όμως μπήκανε. Μάλιστα. Και όμως πήγαν άνθρωποι και συνεργάστηκαν μαζί τους. Άρα δεν ήξεραν αυτοί? Ήξεραν. Λοιπόν, όπως οι δύο γιατροί που είπατε πριν, ήταν ολόκληρος μηχανισμός. Ο ένας έδινε πάσα τον πελάτη στον άλλον, χωρίς να ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Έτσι είναι και σε αυτή την ιστορία. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν αντλίες που έρχονται έτοιμες, πειραγμένες και μπαίνουνε, ξέρω μαγαζιά που κλείνουν παλιά, οικογενειακά, που δεν αντέχουν, γιατί γίνεται μια μάχη, ένας αγώνας. Ξεκάθαρα, όπως μου λέει να γίνω πρατηριώχος, λόχαζος είσαι, θες να χάσεις τα λεφτά σου, μωρέ φάτα στα παιχνίδια, φάτα στα μπουζούκια, φάτα που θέλεις, να τα ευχαριστηθείς. Αυτό πια έχει γίνει μια μεγάλη απάτη. Όσοι είμαστε, φεύγουμε από το παιχνίδι. Δεν το αντέχουμε, είναι σκληρός ο ανταγωνισμός. Μένουν εταιρικά και οι μάγκες απέναντι.
0: Προσέξτε. Θα σας πω ένα περιστατικό.
1: Να καταλάβετε για τις αντλίες. Όταν μαγαζιά παλιά με όνομα κλείνουν, Και ναι, τα μαγαζιά αυτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι αντιλίες, γιατί τα ξέρω. Και πουλούνται και μου λέει: Μαρία, το πούλησα ή έπρεπε να αρχίσω να κλέβω ή να πουλήσω. Το πούλησα. Και αυτός που το παίρνει λέει: κλειστό, προσεχώς, μπαίνουν αντιλίες. Ποιες αντιλίες μπαίνουνε? Οι ειδικές αντιλίες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Απίστευτο. Ένα περιστατικό θα σας πω, αξίζει να το ακούσετε κι εσείς ως πρόεδρος. Ένας γνωστός αγόρασε μια ολοκένουργια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία οι προδιαγραφές του κατασκευαστή έγραφαν ότι το συγκεκριμένο δίκυκλο γεμίζει με τόσα λίτρα. Όταν πήγε να βάλει εντελώς άδειο το ντεπόζιτό του, τα λίτρα ήταν περισσότερα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τότε λοιπόν ο γνωστός μου είπε στον πρατηριόχο του, λέει: Ρε φίλε, συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Εδώ λέει κάτι άλλο. Θες τώρα να καλέσω τις αρχές στην αστυνομία? Και του λέει: Φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν βγαίνω, κλέβω.
1: Α, το ομολόγησε.
0: Ομολόγησε, είχε αναστείλει το πρατήριο, δεν υπάρχει πια. Αλλά το ομολόγησε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα περιστατικό που αξίζει να γνωρίζετε και ως πρόεδρος.
1: Φανταστείτε, αυτό δεν το ξέρα, ότι είχε τα κότσια να πει: Ναι, ρε μάγκα, κλέβω.
0: Το είπε. Και με μαρτυρία ενός πολύ αξιόλογου συμπολίτη μου, ο οποίος δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Πολύ ειλικρινής. Κυρία Ζάγκα, πού οδηγεί αύξηση? Καταρχάς, τι σας λέει ο κόσμος? Βάζουμε βενζίνη, ερχόμαστε στο πρατήριο. Τι σας λέει συνέχεια για τα καύσιμα ο κόσμος?
1: Ο κόσμος πια κουράστηκε. Κουράστηκε. Όταν κοιτάξτε, για να πάρει 50 λίτρα βενζίνη, λέω, μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι 50 λίτρα. Δίνει 108 ευρώ. Η βενζίνη τώρα πλησιάζει το βαρέλι τιμή Brent 108, 110, σήμερα λίγο έπεσε, ανάλογα τι δηλώσεις γίνονται έξω, αν γίνονται κυχηρία, αν γίνεται πόλεμος, ανεβοκατεβαίνει το χρηματιστήριο του μαύρου χρυσού, δηλαδή το πετρέλαιο. Τώρα λοιπόν βλέπει τιμή, κοιτάξτε, την Παρασκευή είχα 2,10,9 με τιμολόγια. Τη Δευτέρα είχα 2,13,9 με το καινούργιο τιμολόγιο. Εχθές 2,15,9. Την ίδια στιγμή η τιμή είναι σε πολλά μαγαζιά 2,20 και ίσως κάπου και 2,22. Μιλάμε Αττική. Και το ίδιο θα ισχύει και Θεσσαλονίκη. Αν λοιπόν είναι τόσο σε εμάς, πόσο θα είναι στα νησιά, πόσο θα είναι στις ορεινές περιοχές?
0: Κυρία Ζάγκα, ισχύει ότι προμηθεύουμε εμείς τα πρατήρια καυσίμων της Κύπρου, δηλαδή η Ελλάδα, και εκεί πουλούνται τα καύσιμα χαμηλότερα
1: από τα ελληνικά πετρέλαια, που εκεί ανήκω εγώ, να το πω καθαρά, παίρνει, το πάει στην πατρίδα της και το πουλάει, και είναι πολύ πιο φτηνή από ότι εμάς. Πολύ πιο φτηνή. Γιατί τόλμησαν, μείωσαν
0: τον ειδικό φόρο
1: και το ΦΠΑ. Μα για όνομα της Παναγίας, που ακούστηκε φόρο στο φόρο, ειδικά παράλογο. Κι όμως έχουμε φόρο στο φόρο. Και επειδή πριν από λίγο είχα μια εκπομπή σε ένα κανάλι, αυτό είπα. Ρε παιδιά, θυμηθείτε, λέω, μερικά χρόνια πίσω, 2008, έχουμε πάλι κρίση και είναι το βαρέλι, προσέξτε, όχι 110 που έχουμε τώρα, 147 δολάρια. Πόσο ήταν η βενζίνη, ξέρετε, τώρα που τώρα είναι στην καλή περίπτωση 2,16 εδώ σε εμάς? Ήτανε, προσέξτε παρακαλώ, 1,47.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε κάτι? Γιατί από το 2010 και μετά, με κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, σκέφτηκαν πώς θα πιάσουμε το λαθρεμπόριο. Θα αυξήσουμε τον ειδικό φόρο. Αυξήσαμε τον ειδικό φόρο σιγά σιγά. Το έκανε μετά και η κυβέρνηση Σαμαρά, προσθετική. Το έκανε μετά η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας, προσθετική. Και φτάσαμε εδώ στο χάλι που είμαστε. Θυμάμαι με τον Τσίπρα τον πήγα σαν πρόεδρος, του λέω: Σας παρακαλώ, πρόεδρε, θα μου το μειώσετε τον ειδικό. Άπαπα, δεν γίνονται αυτά. Όχι μόνο δεν το μείωσε, το μεγάλωσε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ από 19 το πήγε 24%. Όπου έχει κάτι εκεί σαν γαϊδούρι και δεν κουνιέται το 24%. Οπότε, αν δείτε στο σύνολο, δηλαδή τη απόδειξη, το βάρος του φόρου είναι γύρω στο 56%. Από εκεί τι μένει να μοιραστεί, προσέξτε, το κέρδος των δηληστηρίων, της εταιρείας, το δικό μας και το μεταφορέων. Άρες μάρες κουκουνάρες. Και από εμάς, από τα ελάχιστα σένς που έχουμε, έχουμε και την κάρτα, θα το πω και αυτό, που καλά κάνει ο πελάτης, χρησιμοποιεί κάρτα, τι να κάνει. Και παίρνει και από εκεί ποσοστό η τράπεζα. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια κερδίζουν οι τράπεζες? Έπρεπε να μπει νόμος πετρέλαιο και βενζίνη, όπως είναι και σε περίπτερα που τα βοηθήσανε, να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Να μην έχει ποσοστό κράτησης. Να χρησιμοποιεί ο κόσμος την κάρτα του, να κρατήσει αλλού. Στα λάδια, στο πλήσιμο, αλλού. Όχι σε αυτό. Μας έχουν φέρει στα ωριά μας. Οπότε κάποιοι λένε, βρεά το διάλο, θα κλέψω. Άλλος λέει, το κλείνω. Δεν μπορώ να κλέψω.
0: Κυρία Ζάγκα, ένα τελευταίο ερώτημα για να καταλάβει ο κόσμος. Έχετε πρατήριο. Τώρα, η τιμή της αμόλυβδης, το λίτρο αυτή τη στιγμή της απλής αμόλυβδης, πόσο είναι αυτή τη στιγμή?
1: Το λίτρο της απλής αμόλυβδης με χθεσινό τιμολόγιο αγοράς, άρα είναι καινούριο, 2,15,9. Το πετρέλαιο έχει βγει μπροστά με χθεσινό τιμολόγιο 2,16,9.
0: Μάλιστα. Πείτε στον κόσμο τώρα, στο 2,15 της απλής αμόλυβδης, στο πρατήριο, στην τσέπη σας, καθαρό, τι μένει από τα 2,15?
1: Ένα ελάχιστο. Αφού σας λέω money, αν πάρετε αυτό, υπολογίστε, δείτε από την απόδειξη στο 2,15, το 70% είναι ειδικός φόρος. Το υπόλοιπο που μένει είναι κέρδος μεταφορών, η εταιρεία και το δικό μας. Γι' αυτό σας λέω, εμείς πια χτυπάμε το κεφάλι μας. Χτυπάμε το κεφάλι μας. Γι' αυτό όταν ακούω για πλαφόν, εγώ έτσι κι αλλιώς οι τιμές μου είναι πλαφόν τιμές. Προσπαθώ σε μία λεωφόρο δύσκολη, θυμάστε το τραγούδι, ο δρόμος του Μάνου Λοΐζου. Αυτός ο δρόμος είναι και ο δικός μου. Με 10 μαγαζιά, ο ένας απέναντι στο άλλο, ο άλλος δίπλα στον άλλον. Πόλεμος γίνεται. Αλλά βρώμικος πόλεμος. Βρώμικος πόλεμος. Πώς να επιβιώσεις? Θα δώσεις πάντα το πακέτο το σωστό για να τον κρατήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντα εκπληκτική, κυρία Ζάγκα, και να πολύ σαφή σε αυτά
1: πάντα
0: που λέτε.
1: Σας ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε να ενημερώνουμε.
0: Μεγάλη.
1: Η πληροφορία είναι δύναμη. Γνώση.
0: Θα μιλάμε πολύ τακτικά. Επιτρέψτε
1: μου
0: να σας καλώ.
1: Θα μιλάμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και σας το λέω υπεύθυνα. Να έχουν ένα μαγαζί που το έχουν τσεκάρει και μένουν εκεί. Δεν θα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και κάτι πάνω στο οποίο είπατε, κυρία Ζάγκα, μου δίνετε την ευκαιρία, μιας και αναφερθήκατε στο Μάνο Λοΐζο, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1982.
1: Σαν σήμερα, βεβαίως, απεβίωσε.
0: Ναι, απεβίωσε σαν σήμερα. Ναι. Ακριβώς.
1: Εκεί που είναι, κυρία ψηλά, Ζάγκα, μας βλέπει.
0: Έτσι,
1: μας βλέπει
0: έτσι,
1: ο Μάνος
0: και
1: μας.
0: Και Φρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είστε καλά και υγεία, αγάπη
0: Ζάγκα,
1: και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Πολύ σωστά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χυμαρώδης πάντα και εντυπωσιακός ο λόγος της, γιατί είναι σαφής και πραγματικός, η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής και εκπρόσωπος τύπου Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος. Στον Πελοπόννησο FM 103,9 είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές τραγούδι επιστρέφουμε και έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, επιστήμονα συγγραφέα για τις μελλοντικές εξελίξεις, ονομαζόμενος η ειδικότητά του Futurist Advisor, στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Θα μας πει το μέλλον, αλλά επιστημονικά. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λιωμένο παγωτό, ξύλινα σπαθιά. Πόσο εκπληκτική και ακριβή είναι η στίχη. Λιωμένο παγωτό, μένουμε παγωτό, όπως λέμε, με όλα αυτά τα που βλέπουμε στην επικαιρότητα, στη διεθνή σκηνή. Μίσος, πόλεμος, αντιπαλότητα. Στην ελληνική πραγματικότητα, μονοπολή βέβαια, η περίπτωση και ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη από δύο γιατρούς. Τους χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας απατεώνες. Η δικαιοσύνη βεβαίως θα κρίνει, ήδη είναι προφυλακιστή ή έχουν προφυλακιστεί και οι δύο, θα κρίνει βεβαίως τι ακριβώς έχει συμβεί, ότι, ήταν, ότι πρόκειται περί πρακτικών οι οποίες δεν ήταν ούτε επιστημονικές αλλά ούτε εκτεκμηριωμένες και έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό είναι γεγονός. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι με τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ακόμα και των πολιτών όλων εμάς, δεν ξερούμαστε ούτε εμείς ούτε εγώ ούτε κανένας μας, γιατί όλοι πέφτουμε στις παγίδες αυτές. Πώς μπορεί να παταχθεί αυτό το φαινόμενο που αναφέραμε και νωρίτερα, το της παραεπιστήμης, του φαύλου κύκλου? Εγώ συγκαταλέγω μέσα σε αυτά και όλες αυτές τις προβλέψεις, τους μάγους, τους υπνοτιστές, τα ζώδια, αστρικοί χάρτες κτλ. Έλεγα σε ένα φίλο, το είπα και στο Διονύση το Στεφανόπουλο νωρίτερα, ότι εδώ δεν κατάφερε ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας να προσεγγίσει την ακρίβεια του χώρου και του χρόνου, του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος, αλλά καταφέρνουν οι ειδικότητες αυτές να μας λένε το μέλλον μας. Εγώ αυτό που απλά θα ρίξω εν παρόδο, θα ζητήσω, είναι ας μας τεκμηριώσουν πώς ακριβώς γίνεται αυτό, γιατί για να μελετηθεί ο ουρανός απαιτούνται γνώσεις όχι μαθηματικού μόνο, αλλά αστρονομίας, και ουδέποτε έχει ερμηνευθεί, ουδέποτε έχει αποδειχθεί, αν θέλετε, το ότι μπορούν οι θέσεις των πλανητών να επηρεάσουν την ανθρώπινη ζωή. Αλλά και αυτό, εκτός ότι δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, δεν μελετάται, δεν μπορεί να μελετηθεί. Έχω εξαίρετους συνεργάτες και φίλους. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σπύρο Βασιλόπουλο μάλλον την επόμενη εβδομάδα, πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κοσμολόγος, αστρονόμος, και με άλλους επιστήμονες που έτσι διατηρώ εξαιρετικές σχέσεις, και θα καταλάβετε πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και με τι ασχολούμαστε. Όλα αυτά παίρνουν πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, αφενός της σκέψης μας, του μυαλού μας. Οδηγούμαστε σε ατραπούς οι οποίες προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα, όπως πάντα ο άνθρωπος από αρχή γενέσεώς του. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα με πρακτικές οι οποίες είναι εντελώς ανορθόδοξες. Αυτά οδηγούν και στο φαύλο κύκλο της συγκεκριμένης περίπτωσης που αναφερόμαστε και αναφέρεται όλη η ελληνική πραγματικότητα, με τα παραϊατρικά, έλα να φτιάξω την υγεία σου. Η υγεία, υπάρχει επιστήμη η οποία έχει σαφείς οδηγίες, σαφείς διαδρομές πώς μπορούμε να βελτιώνουμε την υγεία μας. Κρίσιμος παράγοντας η καθημερινότητά μας, το άγχος. Αν θέλουμε να δώσουμε και έναν ορισμό του άγχους που θα βοηθήσει πολύ και εμένα με βοηθάει, αλλά εύχομαι και όλες και όλους εσάς, ως άγχος ορίζεται η ψευδή μας μεταφορά στο μέλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας δίνω ένα παράδειγμα, αν είμαστε μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση, που και στην Πάτρα γίνεται ο χαμός και με τα έργα, και στην Αθήνα να δείτε, αυξάνονται και τα οχήματα διαρκώς. Είμαστε μποτιλιαρισμένοι λοιπόν στην κίνηση, αυτομάτως ο εγκέφαλός μας τι σκέφτεται? Όχι, δεν θα προλάβω, δεν θα είμαι σωστά στη δουλειά, δεν θα είμαι στην ώρα μου, θα με απολύσουν και ούτω καθεξής. Ελάτε όμως που η επιστήμη λέει πως το 95% των ανησυχιών μας για το μέλλον δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Δηλαδή, κατά 95% το άγχος μας είναι άδικο, είναι μη πραγματικό. Αυτό λοιπόν στην παθολογία μας, επειδή ενεργοποιούνται μέσα στον οργανισμό μας όλες οι άμυνες του οργανισμού για να μας προστατεύσουν, ενεργοποιεί και όλα τα τοξικά αυτά υγρά, τις τοξίνες, τα σαχαρώδη κτλ. Και οδηγούμαστε σε παθολογίες. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία, ηρεμία, κατανόηση στους άλλους, πρέπει να κατανοούμε τους ανθρώπους. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες της επιστήμης για να έχουμε μια σωστή υγεία. Όλα τα υπόλοιπα, το να μεταφέρεις το αίμα σου σε συσκευές αμφιβόλου ποιότητας κλπ, είναι μόνο παραπλανητικά, είναι μόνο για να εξοικονομούν τεράστια ποσά οι επιτίδιοι.
και οδηγούν δυστυχώς σε θλιβερά επεισόδια, όπως ήταν αυτό το πολύ θλιβερό επεισόδιο του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Στην παρέα μας είναι η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και κινητικές αναπηρίες. Η λύση είναι κατάλληλη για δήμους, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να προμηθευτείτε και ως επιχείρηση και δήμοι και οργανισμοί. Και αν θέλετε και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, είναι πραγματική βοήθεια στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας αυτούς που δικαιούνται, όπως κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, ισότιμη μεταχείριση αλλά και πρόσβαση. Μπαίνετε στις ακόλουθους ιστότοπους eco-cs.gr ή c-track.gr. Το C είναι η θάλασσα, S E A. Πελοπόννησος FM 103,9, μια εκπληκτική ραδιοφωνική συχνότητα που λέει την αλήθεια, που έχει ένα εκπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος, είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές, πάντα στην ηχοληψία ο Διονύσης Στεφανόπουλος, τον οποίο πάντα ευχαριστώ, εκρηβέστατος και συνεπέστατος. Θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, επειδή βρίσκεται και στο εξωτερικό, θα επικοινωνήσουμε αύριο που τον έχουμε κοντά μας, όπως και θα ξεκινήσουμε αύριο με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον επιστήμονα και βουλευτή για τα διεθνή ως επιτοπλίστων και τα εσωτερικά. Σας εύχομαι καλό πρωινό Πέμπτης, χρόνια πολλά στην αγάπη, την σοφία, την πίστη και την ελπίδα. Υπάρχουν και τέτοια ονόματα, πολύχρονες, ευτυχισμένες. Θα τα πούμε αύριο. Καλό πρωινό Πέμπτης.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στην Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάντρα. Οι τρεις μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, οι άλλοι δύο αμεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν αρχικά σοβαρά και διακομίστηκαν στο ασκληπείο της Βούλας. Τα τρία όμως άτομα υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οδηγήθηκαν σε χώρο μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η δική τους ακεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της εκελή σε γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο γιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Με νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο γιατρείο του Κολονακίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το ανεφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Με τις τιμές τώρα στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε όλη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικό, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη της αυριανής άτυπης συνόδου του Eurogroup στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% στο 7%. Η ελληνική πλευρά τώρα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βελιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση και στην αναμονή ανά ώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα, 16χρονος με την κατηγορία μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος νεαρού 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε ο εντοπισμός του αιμόφυρτου θύματος απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κατά τη σύλληψη του 16χρονου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάναβης βάρους 3,3 γραμμαρίων. Παγκόσμια ανησυχία για τη μελλοντική επάρκεια υδάτων προκαλεί το γεγονός ότι το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, γεγονός που δείχνει τη μείωση των αποθεμάτων του νερού στην επιφάνεια της γης. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις της τάσης αυτής. Εξαντλούμε τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό, τόνισε η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Σελέστ Σάουλο. Σε άλλα διεθνή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων περίπου στο 15% της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο προσπαθειών για να αποφευθεί ένας εμπορικός πόλεμος, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Αν δεν περιορίσουν αυτή τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η εφημερίδα. Για να πάμε στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρυκα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είσαστε συντονισμένοι στους 103,9 Πελοπόννησος FM και ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται. Σήμερα μόνο με Σωτήρη Παπανδρέου στο μικρόφωνο. Άνευ Μαρίνα Ρίζο Γιάννη απουσιάζει για μία ημέρα εκτάκτως σήμερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και πάμε μαζί να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αυτή την ραδιοφωνική μας εκπομπή περίπου μέχρι τις 11 κοντά σας. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και να θυμίσουμε ότι μέσα σε λίγες ώρες από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων φρέσκο και ποιοτικό. Και φυσικά για να φτάσουμε σε άριστα προϊόντα χρειάζονται και άριστες πρώτες ύλες και τροφές, και μιλάμε για τις Ζωοτροφές Κρέωσης, η εταιρεία που παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον. Προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίας. Η εταιρεία Κρέωσης, κυρίες και κύριοι, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την αξιοποίηση για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Δυστυχώς η επικαιρότητα ξεκινάει σήμερα με δυσάρεστες ειδήσεις και που προέρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αναφερόμαστε σε όσους δεν έχετε παρακολουθήσει έτσι από νωρίς το πρωί την επικαιρότητα σε αυτό το αιματηρό, πολύ νεκρό, τροχαίο δυστύχημα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, με 2 τουλάχιστον νεκρούς μέχρι τώρα και αρκετούς τραυματίες. Ένα αυτοκίνητο που επέβαινε μια παρέα από 5 άτομα. Από ό,τι δείχνουν οι φωτογραφίες, τουλάχιστον φαίνεται ότι το αυτοκίνητο πρέπει να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Έπεσαν πάνω σε κυκλειδώματα και μετά σε μια μάντρα, τα οποία τα διέλυσαν κυριολεκτικά. Από τη σφοδρή σύγκρουση βγήκαν, ή μάλλον κατέληξαν στο νοσοκομείο, 2 νεαροί νεκροί. Ο ένας πέθανε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ήταν σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, δεν τα κατάφερε. Και επίσης υπάρχουν και τραυματίες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, διασωληνώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Οίκαια. Ο ένας είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο άλλος το ίδιο, νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Νέα άτομα, μιλάμε για νέα άτομα ηλικίας εκεί κάπου στα 20, 22, 23 χρόνια ηλικίας. Δυστυχώς, όπως σας είπαμε, το αστυνομικό δελτίο μας δίνει αυτές τις τραγικές ειδήσεις έτσι πρωί-πρωί. Στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από το δικαστικό ρεπορτάζ, στις φυλακές από σήμερα Κορυδαλλού και οι 2 γιατροί που κατηγορούνται με κακουργηματικές, βαρύνονται με κακουργηματικές κατηγορίες για τον θάνατο του δημοφιλούς και λαοφιλούς τραγουδιστή. Το δρόμο του για τον Κορυδαλλό πήρε νωρίς το πρωί η γυναίκα γιατρός, και οι οποίοι και οι 2 μάλλον στις φυλακές εκεί που οδηγούνται στον Κορυδαλλό θα κρατηθούν απομονωμένοι σε ειδικά κελιά από τον υπόλοιπο πληθυσμό των 2 φυλακών. Προφανώς οι δικαστικές αρχές έχουν ανησυχίες και φόβους για το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί όπως σας είπαμε και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνετε ο καθένας, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας λαοφιλής, όπως είπαμε, τραγουδιστής, και κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ο πληθυσμός της φυλακής απέναντι σε 2 αυτά πρόσωπα, στους 2 γιατρούς.

Να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται το ζευγάρι των γιατρών για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας δια παραλήψεως. Μια εξέλιξη που ήρθε ως αναβάθμιση, θα λέγαμε, της αρχικής κατηγορίας που ήταν, θα θυμίσουμε, θανατηφόρα έκθεση ανθρωποκτονία. Ήταν μια κατηγορία που θα ήταν, είναι προφανώς, ήταν πολύ πιο ελαφριά σε σχέση με την καινούργια και με την οποία βαρύνονται πλέον. Και οι έρευνες προφανώς συνεχίζονται, αναμένοντας τα κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που διενεργούνται για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και στον απόϊχο αυτής της μεγάλης υπόθεσης έχουμε και τοπικές, έτσι θα λέγαμε, εξελίξεις, γιατί όπως αποκαλύπτουμε σήμερα στο άνοιγμα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πελοπόννησος και με αναλυτικό ρεπορτάζ, έχουμε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη λειτουργία παράνομων ή μαϊμού κέντρων αισθητικής στην Πάτρα, έπειτα από εντολή της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Δήμητρας Καπελιαρή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για μη αδειοδοτημένους χώρους, ενέσιμες αισθητικές πράξεις από μη εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και χρήση αμφιβόλου ποιότητας σκευασμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που έχουν φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας το προηγούμενο διάστημα και όχι τώρα μόνο με την υπόθεση Μαζονάκη, έχουν υπάρξει αρκετές καταγγελίες, λέγεται, και οι πληροφορίες αναφέρουν ίσως ακόμα και 20, ενώ εξετάζονται και περιστατικά επιπλοκών μετά από θεραπείες. Έχουμε παρατηρήσει κατά καιρούς διάφορα ρεπορτάζ που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και τοπικά και πανελλαδικά. Παραμορφωμένα πρόσωπα κυρίως από τον γυναικείο πληθυσμό που καταφεύγουν πολλές φορές σε άτομα, όπως σας είπαμε, που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, εμπειρία και κυρίως την πιστοποίηση και την έγκριση, την αδειοδότηση για τέτοιου είδους πρακτικές. Η εισαγγελική παρέμβαση για αυτού του είδους τα περιστατικά είναι ένα πολύ σοβαρό πεδίο έρευνας. Όπως σας είπαμε, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση στον Ιατρικό Σύλλογο, έχουν φτάσει αρκετές αναφορές για αισθητικές παρεμβάσεις που φέρονται να γίνονται από άτομα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή ιδιότητα. Γίνεται λόγος ακόμη και για ενέσιμες πράξεις σε χώρους περιποίησης ή σε σπίτια, ακόμα και για σπίτια, και αναφορές ακόμα και για περιστατικά, όπως σας είπαμε, δυσμορφιών, λοιμόξεων, αλλεργικών αντιδράσεων. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να διερευνηθούν και δεν μπορούν να θεωρούνται αυτομάτως αποδεδειγμένα, αλλά όταν ένας πολίτης κλείνει ραντεβού για μια αισθητική παρέμβαση, αναρωτιέται κανείς, ξέρει πραγματικά ποιος βρίσκεται απέναντί του και κάνει, θα το λέγαμε και αυτό, πειράματα με το πρόσωπό του ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός του. Ξέρει ποια πράξη μπορεί να εκτέλεσει ένας αισθητικός και ποια απαιτεί γιατρό. Ξέρει ποιος επιτρέπεται να κάνει ένα μπότοξ, μια ένεση μπότοξ ή ένα υαλουρονικό. Αν ο χώρος στον οποίο βρίσκεται είναι αδειοδοτημένος και κυρίως

μπορεί να δει το προϊόν πριν χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό, πριν από την ένεση, κυρίες και κύριοι, ζητήστε στοιχεία, ζητήστε ταυτότητα. Την ταυτότητα του επαγγελματία, του χώρου, του σκευάσματος, να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε.

Και μετά από το θέμα και τις παρενέργειες, τις επιπτώσεις και όλα όσα έχουν ακολουθήσει στην υπόθεση Μαζονάκη, το άλλο μεγάλο θέμα που είναι ήδη εδώ, δεν θα λέγαμε ότι έρχεται, είναι, βρίσκεται ήδη εδώ και μας απασχολεί, είναι η τιμή των καυσίμων και όλα όσα φέρνει αυτή η υπόθεση ως συνέπεια στην καθημερινότητά μας, στο κόστος ζωής. Η τιμή του πετρελαίου, η διεθνής τιμή του πετρελαίου χθες μπορεί να έκανε ένα μικρό βήμα πίσω στις διεθνείς αγορές, αλλά στην Αυλία οι οδηγοί εξακολουθούν να βλέπουν τιμές που καίνε. Το Brent, ας πούμε, ότι κινείται σήμερα μέχρι στιγμής στα γύρω στα $106 το βαρέλι, μετά την αποκλιμάκωση από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Θυμίζουμε, τις προηγούμενες ημέρες είχε φτάσει στα $110. Θα λέγαμε ότι η αγορά πήρε μια μικρή ανάσα από τις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να αποκαταστήσει την ροή του μαύρου χρυσού προς τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αγορές μετά τις επιθέσεις που δέχεται. Ωστόσο, η αβεβαιότητα δεν πάβει να υπάρχει γύρω από την τροφοδοσία, παραμένει και εξακολουθεί να κρατά τις τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και αυτή η διεθνής εικόνα, κυρίες και κύριοι, έχει ήδη περάσει, όπως σας είπαμε, και στις αντλίες των καυσίμων και εδώ στην Αχαΐα. Ας σας δώσουμε μερικά στοιχεία έτσι για να ξέρετε πού κινείστε και πού κινείται και η αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η απλή αμόλυβδη που χρησιμοποιεί και ο περισσότερος κόσμος στα αυτοκίνητά του, τα 95, στην Αχαΐα κυμαίνεται από 2 ευρώ και 4 λεπτά έως 2 ευρώ και 26 λεπτά περίπου το λίτρο. Άρα η μέση τιμή είναι εκεί γύρω στα 2,15-16 λεπτά. Και στην Πάτρα είναι λίγο ακριβότερη η αμόλυβδη. Κινείται από 2 ευρώ και 7 λεπτά και φτάνει μέχρι και 2,30. Άρα εκεί πάμε στη μέση τιμή λίγο πιο ακριβά, γύρω στα 2,18, για να έχετε έτσι μια εικόνα για το εύρος τιμής του καυσίμου. Τώρα, εδώ θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο που θα πρέπει έτσι, οι καταναλωτές να λαμβάνουν υπόψη τους. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παράθυρο διακύμανσης 21 λεπτά στο λίτρο, άρα θα λέγαμε ότι αυτό είναι και μία αιτία, ένας λόγος να μας κάνει να ψάχνουμε λίγο παραπάνω την αγορά. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη, στην περίπτωση ενός γεμίσματος, και παίρνουμε ως παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με γέμισμα 50 λίτρων, κάπου εκεί κυμαίνεται η ποσότητα του καυσίμου που παίρνουν τουλάχιστον τα καινούργια αυτοκίνητα. Η επιλογή πρατηρίου μπορεί να σημαίνει διαφορά, κυρίες και κύριοι, σχεδόν 11 ευρώ αν γεμίζετε το ρεζερβουάρ. Ένα ποσό προφανώς που δεν είναι αμεληταίο. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το κόστος του γεμίσματος με βάση τη σημερινή τιμή στην Πάτρα. Φτάνει γύρω στα 109 ευρώ. Και πέρσι τέτοια εποχή χαρακτηριστικά ήταν γύρω στα 87 με 88 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια επιβάρυνση που έχει προκύψει σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πάνω από 20 ευρώ το γέμισμα. Ένα ποσό προφανώς το οποίο και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και αν εδώ μιλάμε για 50 λίτρα βυτεία, φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα έρθει η ώρα για τα βυτεία του πετρέλαιου θέρμανσης, έτσι. Και γιατί και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι και αυτό, προφανώς έχει επιβαρυνθεί η τιμή του. Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του στην αγορά θα ήταν γύρω στα 1,90 το λίτρο, μια τιμή που είναι πρωτοφανής θα λέγαμε για τα επίπεδα της ελληνικής

αγοράς, δεν έχει ξαναυπάρξει. Ελπίζουμε, γι' αυτό και ελπίζουμε ότι και θα υπάρξει, ελπίζουμε να υπάρξει στο μεσοδιάστημα κάποια αποκλιμάκωση και να μην φτάσουμε σε αυτά τα, στη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης με τέτοιες τιμές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα βιτίο πολυκατοικίες έχει χωρητικότητα γύρω στα 1000 λίτρα, τότε καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα ποσό, ένα κόστος πολύ μεγάλο, 1800-1900 ευρώ, με βάση τις, πάντα τις σημερινές τιμές. Και μια εξίσωση που πλέον που μας δείχνει ότι δεν βγαίνει για το χειμώνα, τουλάχιστον σε όρους οικονομίας.

0: Και εδώ να θυμίσουμε ότι προ λίγης ώρας η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, η κυρία Μαρία Ζάγκα, που μίλησε στον Peloponnesos FM πριν από λίγο, προσοχή, γιατί παραδέχεται εκπρόσωπος τώρα των πρατηρίουχων, παραδέχεται ότι υπάρχουν όντως πειραγμένες αντλίες. Η ίδια ανέφερε ότι μας βάζουν φόρο στο φόρο, εννοώντας προφανώς ότι δεν ευθύνονται τα πρατήρια για την τελική τιμή που βλέπετε. Και όντως το προϊόν, το καύσιμο ως προϊόν, είναι επιβαρημένο ιδιαίτερα από δύο μεγάλους φόρους, πρώτα απ' όλα από το ΦΠΑ αλλά και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η τιμή που βλέπετε στο τελικό προϊόν δεν είναι η πραγματική τιμή. Γύρω στο μισό από αυτό που βλέπετε είναι η πραγματική τιμή του καυσίμου. Το υπόλοιπο μισό της τιμής, να ξέρετε ότι είναι φορολογία. Μια φορολογία που επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εν προκειμένου το 2010, επί κυβέρνηση τότε Γιώργου Παπανδρέου, και που συνεχίζουν και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις προφανώς, γιατί τα έσοδα είναι έσοδα για όλες τις κυβερνήσεις. Αρκεί μόνο να σας αναφέρουμε ότι τα έσοδα από τα καύσιμα, με βάση όχι τις σημερινές τιμές, με βάση τις περσινές τιμές, στοιχεία από τον προϋπολογισμό, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ξεπερνούν τα ίσως και τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι ένας δεύτερος έμφυα, έτσι, για να το καταλάβετε, να το συγκρίνετε, για να καταλάβετε τα έσοδα που αποκομίζει το ελληνικό δημόσιο. Και όλες οι κυβερνήσεις προφανώς, έτσι, δεν ήταν μόνο, μπορεί να τον έφερε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα ο Παπανδρέου, αλλά τον ακολουθούν πιστά και τον εφαρμόζουν όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και είναι ένα από τα αιτήματα και των πρατηρίουχων, εδώ να σημειώσουμε, και το είπε και η κυρία Ζάγκα, η εξαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα καύσιμα, παρόλα αυτά μέχρι σήμερα έχει καταστεί αδύνατον. Γιατί προφανώς πολλοί κόσμος ίσως να το έχει ξεχάσει, να μην το έχει μάθει, να μην το έχει πληροφορηθεί. Ο ειδικός φόρος αυτός περιλαμβανόταν μεταξύ των βασικών μνημονιακών μέτρων που είχαν επιβληθεί τότε επί μνημονίων, και προφανώς θα παραμείνουν μέχρι να ξεπληρώσει η Ελλάδα αυτό το γιγαντιαίο χρέος που έχει μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε, έτσι. Και όσοι είσαστε παλιοί, σε ηλικία μεγαλύτερη, θα θυμάστε, έτσι, το παλιό μονοπόλιο του αλατιού, το παλιό μονοπόλιο της ζάχαρης, κάποια πολλά, αλλά όλα αυτά τα μονοπόλια εξυπηρετούσαν αυτόν ακριβώς τον σκοπό πριν από προηγούμενες δεκαετίες, την αποπληρωμή παλαιότερων χρεών. Μεγάλη συζήτηση, μην την ανοίγουμε ακόμα περισσότερο, γιατί η ώρα έχει πάει 10:30 ακριβώς, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με κάτι πιο ελπιδοφόρο από αυτές τις αρνητικές, τέλος πάντων, ειδήσεις. Να πάμε λίγο στον χώρο του Πανεπιστημίου, γιατί μην ξεχνάμε, μπροστά μας έχουμε τις επόμενες ημέρες την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, την επιστροφή των φοιτητών και την έλευση των νέων φοιτητών, των πρωτοετών, για να δούμε, έτσι, πώς οργανώνεται η πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία δεν είναι και ολιγάριθμη, έτσι, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες άτομα, που αποτελούν ένα σημαντικό δυναμικό για αυτή την πόλη, για την Πάτρα μας. 10:30, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στην τελική ευθεία, περνάει δημοπράτηση για την αποκατάσταση των δημοτικών συντριβανιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο συντριβάνι στα Υψηλά Αλώνια, που αναμένεται να αποκτήσει ξανά νερό, φωτισμό και σύγχρονα συστήματα λειτουργίας. Νέες παρεμβάσεις προβλέπονται και σε συντριβάνια σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Δημοτική Μαρίνα συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες με στόχο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκατασταθεί οι 3 νέες πλωτές προβλήτες. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει τη μίσθωση ιδιοκτηρίων της χερσαίας ζώνης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε η Μαρίνα να αποκτήσει και εμπορική δραστηριότητα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας ξεκίνησε μεγάλη δίκη για την υπόθεση ηλεκτρονικών απατών με 85 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε από το 2020 έως το 2022, προσεγγίζοντας θύματα μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών και αποσπώντας χρήματα μέσω παραπλανητικών συνδέσμων και τραπεζικών συναλλαγών. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση, διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών πατρών για τις καταγγελίες σχετικά με μαϊμού και άντρες ηθικής. Η έρευνα θα εξετάσει αν λειτουργούν στην Πάτρα παράνομοι χώροι και αν πραγματοποιούνται ηθικές πράξεις από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας που φέρονται να διακινούνται παράνομα. Στο μέτωπο της φοιτητικής μέρημνας έρχεται μειωμένο εισιτήριο για περίπου 35.000 φοιτητές της Πάτρας. Το μέτρο αφορά τις μετακινήσεις προς και από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην πόλη. Η εφαρμογή του αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην τελική φάση των διαδικασιών, ενώ έχουν γίνει ήδη σχετικές συμφωνίες με τις αστικές συγκοινωνίες και τη Hellenic Train για τον προαστιακό. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών. Σύμφωνα με την αντιπρίτανη Ελένα Αλμπάνη, υπάρχουν ήδη 120 διαθέσιμα δωμάτια, ενώ άλλα 102 ανακοινίζονται και αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος Οκτωβρίου. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή αφήνει πλέον στην άκρη τη μεταγραφολογία και στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο. Η απόκτηση του Καμερουνέζου Νταμάκ θεωρείται τελευταία κίνηση, ενώ την Κυριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό σε φιλικό παιχνίδι. Ο αγώνας θα αποτελέσει και την πρόβα ενδεκάδας εν ώψη της πρεμιέρας. Στον Πανεγιάλιο, λίγες μέρες πριν από το Super Cup του Σαββάτου, λύθηκε η εργασία με τον Σπύρο Γεωργούση για προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, δοκιμάζεται ξένος ποδοσφαιριστής, ενώ επιστρέφει από τιμωρία ο Πέτρος Κολοκοτρώνης. Μη χρονοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Κουνάβης. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
10: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό άνοιχτα και πιάσε τον ουρανό.
9: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Πελοπόννησος FM 103,9. Όλα λέγονται και στο μικρόφωνο σήμερα Σωτήρης Παπανδρέου. 10 και 38 η ώρα και θα πάμε, όπως σας είπαμε, πριν κάνουμε αυτή τη διακοπή, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος και αναμένουμε βέβαια και την είσοδο των πρώτων ετών, όπως γίνεται προφανώς κάθε χρόνο, με μια εκδήλωση που έχει θεσμοθετηθεί πλέον, το Welcome Up, μια μεγάλη εκδήλωση με επίκεντρο προφανώς την Πανεπιστημίου Πολιτής Πάτρας, αλλά η οποία επεκτείνεται και σε Αγρίνιο Μεσολόγιο, εκεί που έχει τα παραρτήματά του το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναδεικνύοντας το εύρος της παρουσίας του στη Δυτική Ελλάδα. Μαζί μας τηλεφωνικά σήμερα η κυρία Λένα Αλμπάνη, αντιπρίτανης φοιτητικής Μέρημνας, για να συζητήσουμε λίγο μαζί της και για αυτή την προετοιμασία, την έναρξη προφανώς της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, με ποια ζητήματα ξεκινάμε, ποια είναι τα θέματα που μπαίνουν πρώτα στην ατζέντα, αλλά και με την υποδοχή των πρωτοετών. Καλημέρα σας, κυρία Αλμπάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπανδρέου. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Καλό φθινόπωρο και καλή έναρξη και σε εσάς. Καλή αρχή για όλους μας δηλαδή, γιατί έτσι γίνεται και με εμάς. Έτσι ραδιοφωνικά. Έχουμε ξεκινήσει, έτσι, έχει ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο.
1: Η ακαδημαϊκή χρονιά για μας έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται για τους παλιούς φοιτητές τώρα την Παρασκευή η εξεταστική, η επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Και με το καλό στις 18, δηλαδή αύριο, τελειώνει η εξεταστική περίοδος και στις 28 τη Δευτέρα επίσημα ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος για μας. Ξεκινάει το ακαδημαϊκό σημερινό εξάμηνο.
0: Ποια είναι έτσι τα μεγάλα ζητήματα με τα οποία ξεκινάτε, εντάξει, σε τίτλους προφανώς, γιατί εννοείται ότι μια ακαδημαϊκή κοινότητα έχει τεράστια θέματα και πάρα πολλά, αλλά έτσι να σκιαγραφίσουμε λίγο πώς ξεκινάει η χρονιά σας.
1: Ξεκινάμε, βασικά έχουν ξεκινήσει εγγραφές των πρωτοετών των ήδη στα τμήματα, στις σχολές που έχουν περάσει. Γίνεται μεγάλος αγώνας να πάρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τους κωδικούς τους και να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο και στα τμήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία του να εγγραφούν αντίστοιχα στην πλατφόρμα, να αιτηθούν για σύντηση και στέγαση, να πάρουν δηλαδή κάρτες σύντησης για να τρώνε όσοι δικαιούνται στην αιτία, και αντίστοιχα όσα παιδιά πληρούν τα κριτήρια να πάρουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία στην Πανεπιστημίου Πολυστορίου, στο Κουκούλι και στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς στο Αγρίνιο αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε φοιτητική εστία. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, και φέτος έγινε και από το Ινεδιβήμο που έχει τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να βρούμε ξενοδοχείο να μισθώσουμε, για να προκειμένου οι φοιτητές να έχουν δωμάτιο να μείνουν, αλλά δυστυχώς πάλι για άλλη μια χρονιά ο διαγωνισμός βγήκε άγνωστος, δηλαδή δεν εμφάνισε κανένας από τους ξενοδόχους για να δώσουν προσφορά.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει έτσι κάποια
1: σε δεύτερη προκήρυξη πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από εμάς, ούτε και από το Υπουργείο βασικά. Γίνεται μια ανίχνευση μήπως εκεί κάποια στιγμή, όταν υπάρξουν τα χρήματα ή εξασφαλιστούν κάποια χρήματα, να γίνει μια ανέγερση στη δική σας θέση, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι θέμα του Πανεπιστημίου. Οι εστίες ανήκουν κεντρικά στο Υπουργείο και μόνο αν υπάρξει κάποια σχετική χρηματοδότηση.
0: Η μία ανέβρεση, μία ανταπόκριση επαγγελματιών είναι για πρώτη φορά παρατηρείτε ή είναι ένα φαινόμενο που...
1: Καμιά χρονιά δεν έχουν δώσει. Ναι. Ξέρετε, είναι μικρή πόλη το Αγρίνιο και δεν συμφέρει τους ξενοδόχους να δει, και δεν έχει και πολλά ξενοδοχεία, αν έχει ένα-δυο. Οπότε δεν μπορεί να δεσμεύσει,
0: ναι,
1: καταλάβατε, για 8 μήνες ας πούμε το ξενοδοχείο. Είναι δεύτερη, θα βγει πάλι, το κάνει και το Πανεπιστήμιο Πατρών, δηλαδή αυτό το κάνει τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ναι. Για πόσες κλίνες εκεί ενδιαφερόσασταν?
1: Εκεί περίπου για τις 100 κλίνες.
0: Ναι.
1: 80 με 100 και 50-60 να βρίσκαμε, αλλά...
0: Ναι. Ναι, τώρα βέβαια εγώ θα ρωτούσα αν μια αναζήτηση στην αγορά μέσω ιδιωτών, δηλαδή μέσω διαμερισμάτων απλών, αν θα ήταν συμφέρουσα, δεν το ξέρω βέβαια, απλά σε μια σκέψη κάνω.
1: Δεν επιτρέπεται στον κανονισμό, ναι, αυτό.
0: Α,
1: δεν
0: μάλιστα
1: μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορείτε κάτι σημεμονωμένα.
1: Είναι το δημοσιονομικό δίκαιο, δεν μπορεί.
0: Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, απλά μια σαν σκέψη το έθεσα στη
1: συζήτηση. Πρέπει να είναι επαγγελματίας που να έχει, όπως ο ένας ξενοδόχος, δίνει και φορές. Γίνεται διαγωνισμός, βγαίνει στο διάβγεια, καταθέτουν προσφορές, ανοίγονται κατοχυρών. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό και εύκολο, δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτες.
0: Προφανώς. Θα γίνεται περίπου περίπου.
1: Έχει μια διαδικασία για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας.
0: Οπότε... Ναι, όχι, δεν το είπα να πάει ξεχωριστά. Απλά με μια πρόσκληση όποιοι επαγγελματίες είχαν έτσι διαθέσιμα διαμερίσματα να ανταποκρίνονταν. Αυτό
1: ξέρετε, ο επαγγελματίας, γιατί δεν είναι εγγυητικές και διάφορα πράγματα, δεν θα μπει στη διαδικασία να πάει να δώσει μια εγγυητική για να νοικιάσει ένα σπίτι για 8 μήνες. Δηλαδή...
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και ο καθένας κοιτάει να δει πώς θα αξιοποιήσει.
1: Ναι, δεν, γι' αυτό δεν συμφέρει.
0: Με τον πιο πρόσφορο τρόπο την αγκίνηση.
1: Η διαδικασία είναι η ίδια, δεν μπορεί να αλλάξει για τους επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η διαφορά είναι ότι είναι πολύ χρονοβόρα και πολύ επίπονη και έχει αρκετά θέματα. Εύκολα κάποιος που έχει ένα σπίτι θα μπει στη διαδικασία.
0: Φοιτητική στέγη λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ιδιαίτερα από την αύξηση των ενοικίων που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ στην Πάτρα πώς ξεκινάει η χρονιά με την εστία, πρέπει να έχουμε καινούργια δωμάτια νομίζω. Έτσι.
1: Εδώ στην Πάτρα λοιπόν, όπως και πέρυσι, αλλά φέτος είμαστε σε μια άλλη διαδικασία, όπως και πέρυσι όσοι φοιτητές αιτήθηκαν και, και πληρούσαν τα κριτήρια, πήραν δωμάτιο όλοι. Τη φοιτητική εστία και στο Κουκούλι και στο Ρίο, γιατί είναι δύο τα κάμπους. Έχουμε φοιτητική εστία και στο Ρίο και στο Κουκούλι. Ναι. Και μάλιστα δεν πήραν μόνο οι φοιτητές που αιτήθηκαν, εκτός από τους αλλοδαπούς στις μεταγραφές, πήραν και οι επιλαχόντες. Δηλαδή, αφού καλύφθηκαν πρώτα όλες τις κατηγορίες των φοιτητών που δικαιούνται δωμάτια, πήραν και οι επιλαχόντες. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Αυτή τη στιγμή στο Ρίο, στο κάμπους στο Ρίο, έχουμε διαθέσιμες περίπου στις 130 κλίνες, σύν αυτές που θα παραδώσουν οι φοιτητές μετά το πέρας της εξεταστικής τους, που γίνεται και η ανακαίνιση, και 102 δωμάτια που περιμένουμε να τέλος Οκτωβρίου, καινούργια ανακαινισμένα, να παραδοθούν στην φοιτητική εστία στο Ρίο.
0: Ναι.
1: Επίσης, να πω ότι γίνεται ανανέωση του εξοπλισμού όλων των φοιτητικών εστιών, δηλαδή περιμένουμε και θα έχουν καινούργια έπιπλα, γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, στρώματα, ντουλάπες και όλα τα δωμάτια στο Ρίο, εκτός από τα 102 ανακαινισμένα, και όλα τα δωμάτια στο Κουκούλι.
0: Ναι. Άρα, μαζί με αυτά που θα είναι έτοιμα σε λίγο καιρό, να υποθέσω ότι θα έχει γύρω στα 220-230 δωμάτια, κάπου εκεί χοντρικά.
1: Ναι. 230
0: πόσες στο Ρίο,
1: περίπου 80 με 100 δωμάτια στο Κουκούλι.
0: 300 χοντρικά, να πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Πόσες αιτήσεις δέχεστε?
1: Αυτό δεν είναι σχετικό κάθε χρόνο. Ξέρετε, από τη στιγμή που έχει βγει το στεγαστικό επίδομα, τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν είναι σταθερά. Γιατί υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που αιτούνται το στεγαστικό επίδομα και βλέπουμε να μειώνεται. Και φυσικά έχει να κάνει και με τον, με τον αριθμό των φοιτητών που έχουν περάσει από άλλες πόλεις.
0: Όταν λέμε μια παρένθεση στεγαστικό επίδομα, είναι το χιλιάρικο που δίνει ο προϋπολογισμός.
1: Ναι, δεν δίνει χιλιάρικο, δίνει 1500. Γιατί
0: 1500, ναι, σωστά.
1: Και αν είναι συγκατοίκηση, δίνει 3000.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Είναι μια βοήθεια. Σημαντική.
1: Και εμείς παρατηρούμε αύξηση στις αιτήσεις του στεγαστικού επιδόματος, γιατί οι φοιτητικές εστίες έχουν να κάνουν με το εξής. Παρατηρείται το φαινόμενο τα παιδιά να περνούν, να δηλώνουν και να παραμένουν στις πόλεις που μένουν. Να δηλώνουν πρώτα αυτές τις σχολές.
0: Οπότε
1: αυτό είναι ένα. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές από άλλες πόλεις, για να σας πω. Κάθε χρόνο αλλάζει αυτό το νούμερο, για να σας πω περίπου των φοιτητών που αιτούνται για να πάρουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Δεν είναι σταθερό, για να σας το πω.
0: Αντιλήπτω. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, έχουμε και τη σύντηση, βέβαια, ένα άλλο κομβικό ζήτημα. Εκεί έχουμε στα σχέδια το νέο εστιατόριο. Έτσι, πού βρίσκεται εκεί?
1: Το νέο εστιατόριο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η πρόθεση, και αυτό που πιέζει και ο Πρίτανης και όλη η Πρυτανική Αρχή, είναι να παραδοθεί μέσα στο 27.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε μια νέα εγκατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και από ό,τι έχουμε δει και τα σχέδια.
1: Θα εξυπηρετεί ακόμα περισσότερους. Είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει αντίστοιχο. Οπότε και αυτό επίσης αλλάζει όλη την εικόνα για την, σχετικά με τη φοιτηση και τη στέγαση και την διαμονή και την σύντηση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Κύριε Αλμπάνη, η μέριμνα, η φοιτητική, τι άλλο περιλαμβάνει, σαν παροχή βοήθειας έτσι πρόσθετης, πέρα από τα γνωστά ακαδημαϊκά ζητήματα και τα θέματα εκπαίδευσης, τι άλλο είναι αυτό που προσφέρεται στους φοιτητές? Εγώ θα σκεφτόμουν ψυχολογική υποστήριξη υπάρχει των νέων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σήμερα.
1: Ναι, φυσικά. Εμείς έχουμε οργανώσει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μπορούμε να καμαρώνουμε γι' αυτό. το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, που αυτό κάνουν χρήση οι φοιτητές και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές, σε όλες τις βαθμίδες. Κάνει ατομικές συνεδρίες, συμβουλευτική, ενημερώσεις, σεμινάρια, συνεδρίες, εκδηλώσεις. Είναι, το κέντρο λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι στελεχωμένο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δόθηκε πρόσφατα πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο λήγει τέλος του 29, και για να ενισχυθεί η λειτουργία τους σε όλα τα πανεπιστήμια. Έχουμε τη μονάδα σώτιμης πρόσβασης, που εκεί εξυπηρετεί τις ανάγκες. Η μονάδα προηγείται, λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εδώ έχουμε 12 άτομα που στελεχώνουν τη μονάδα. Έχουμε ειδικούς παιδαγωγούς, έχουμε φροντιστές, έχουμε ψυχολόγους και εδώ και κοινωνικούς λειτουργούς. Στη μονάδα, εκτός από τα παιδιά με την αναπηρία, όπου έχουμε και το λεωφορείο που μεταφέρει τα παιδιά με αναπηρία, με προβλήματα κινητικά και όχι μόνο, και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ένα ειδικό κατασκευασμένο λεωφορείο, τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα τύψωσης, κόφωσης κλπ. Έχουμε διευμηνείς, διδασκαλίες νοηματική, μετατροπή συγγραμμάτων για τα παιδιά με τύφλωση και άλλα προβλήματα, παροχή εξατομικευμένου σχεδίου που γίνεται συνάντηση του φοιτητή που αιτείται στη μονάδα, που έχει κάποιο πρόβλημα είτε δυσλεξίας είτε αυτισμού ή άλλη εκπαιδευτική ανάγκη, και φτιάχνεται πρόγραμμα εξατομικευμένο που στέλνεται στο τμήμα τους, στους ακαδημαϊκούς συμβούλους που έχουμε ορίσει και έχουν την ευθύνη να υλοποιηθεί το σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Είναι αρκετές υπηρεσίες.
0: Ένα ολόκληρο πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών από ό,τι διαπιστώνουμε. Και ένα γραφείο, τελευταίο.
1: Και επίσης και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.
0: Ναι.
1: Για την, για την ισότητα όχι μόνο των φύλων και τις διακρίσεις μέσα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Αυτό ξεκίνησε τον τελευταίο χρόνο να λειτουργεί. Οπότε οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με την προσαρμογή τους, όχι μόνο για το φύλλο τους, για τη διαφορετικότητά τους μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έχει φτιαχτεί και το σχέδιο από την Επιτροπή της Ισότητας των Φύλων. Φτιάχνονται διάφοροι οδηγοί για τη διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης και του bullying και
0: όλα τα ζητήματα της σύγχρονης.
1: Τα σεμινάρια. Ναι, γιατί είναι και αυτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μπαίνοντας μέσα σε ένα διαφορετικό χώρο. Οπότε έχουμε φροντίσει να είναι μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές, είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, και να απολαμβάνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες και τη στήριξη όσο το περισσότερο γίνεται από τη μεριά μας σαν πανεπιστήμιο.
0: Βέβαια. Και να πούμε, να προσθέσουμε για το εισιτήριο, δεν είστε αρμόδιοι, αλλά συμμετέχετε και έχετε την πρωτοβουλία που την προωθείτε. Η περιφέρεια είναι που θα το χρηματοδοτήσει. Περιμένουμε τους πρωτοετήσεις, έτσι, για να διαμορφωθεί το πλαίσιο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε λίγο ποια θα είναι η είσοδος των πρωτοετών, ποιοι θα αιτηθούν. Και φυσικά το ρυθμιστής αυτού είναι ο κ. Μπονάνος, στην περιφέρεια. Εμείς απλά συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω όμως ότι βρίσκεται στη τελική ευθεία.
0: Έχουν μπει βάσεις, να πούμε το θέμα. Έχουν μπει βάσεις τους και έχει δρομολογηθεί. Απλά πρέπει να έρθουν οι πρωτοετήσεις για να διαμορφωθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων και αυτών των ετούντων.
1: Ακριβώς. Νομίζω είναι στην τελική ευθεία τώρα.
0: Στην τελική ευθεία, σωστά. Ωραία. Κύριε Αλμπάνη, και να κλείσουμε το Welcome Up και να μας δώσετε μια εικόνα τι ετοιμάζετε για φέτος.
1: Αυτή είναι η μεγάλη μας γιορτή. Πολύ ωραία το είπατε. Έχει γίνει θεσμός. Είναι 5 μέρες. Σε όλα τα κάμπους, όχι μόνο στην Πάτρα. Το επίκεντρο είναι βέβαια στο Ρίο, εδώ στο κάμπους στο Κουκούλι, όμως και στις 3 πανεπιστημιοπόλεις γίνονται δράσεις για να υποδεχτούμε τους φοιτητές μας, και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Και στο κάμπους στο Κουκούλι, στη Βίλα Κόλλα, για 5 μέρες θα φιλοξενήσουμε φοιτητές Εράσμους, που αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης και Τουρισμού και το Εργαστήριο Πράξης και Λόγου, και θα φιλοξενηθούν καθηγητές και φοιτητές και θα γίνουν εκεί εξαιρετικές δράσεις, βιωματικά, και δράσεις με τους δικούς μας φοιτητές και καθηγητές των αντίστοιχων τμήματων. Εδώ στο κάμπους, λοιπόν, στο το μικρό χωριό, κάθε μέρα έχει αρκετές δράσεις. Τα πιο εμβληματικά του κομμάτια, εκτός από τον κινηματογράφο, τις παρουσιάσεις, τις δράσεις που θα έχουν οι φοιτητές και οι σύλλογοι μέσα στο χώρο, είναι οι μεγάλες μας συναυλίες και εκδηλώσεις. Η πιο εμβληματική είναι με το Rose Daily, τους Blues και τους Blue Bass, την Τετάρτη στις 7 του μήνα. ο καποδίστριας της προβολής της ταινίας που μας την παραχώρησε δωρεάν ο κύριος Μαραγδής και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό στις 8 του, την 5η, στις 8 του Οκτώβρη στο Συνεδριακό Κέντρο που θα είναι δωρεάν η παρακολούθηση της ταινίας. Η ΕΚΑΒΗ, ένα άλλο εμβληματικό, η ΕΚΑΒΗ θα γίνει επίσης εδώ στο Συνεδριακό δωρεάν του Στάθη Λιβαδινού, στη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαδινού στο Συνεδριακό επίσης δωρεάν.
0: Μεγάλες εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω, σημαντικές.
1: Το κλείσιμο στο Μόλο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τη μεγάλη μας συναυλία.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Ναι,
0: και που απευθύνεται και σε άλλο και σε υπόλοιπο κόσμο, έτσι, όχι μόνο
1: στη θητική. Αυτό δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές, αυτό ήθελα να πω, επειδή ο στόχος είναι τη διασύνδεση
0: του
1: Πανεπιστημίου με την πόλη, κατ' επέκταση των φοιτητών με την πόλη και της πόλης με το Πανεπιστημίο, γιατί είναι ένα κύτταρό της το Πανεπιστημίο, πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι μόνο να γνωρίσουν οι φοιτητές την πόλη, αλλά να γνωρίσει και η πόλη του Πανεπιστημίου.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλες αυτές οι εκδηλώσεις και όλη αυτή η δράση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό και μάλιστα συμμετέχουν αρκετοί φορείς από την πόλη μέσα στο Welcome Map με περίπτερα εδώ για να γνωρίσουν οι φοιτητές. Δεν είναι μόνο. Επίσης συμμετέχει ο Δήμος με το καναβαλικό του εργαστήρι και το ΚΕΔΜΗ, το ΚΕΔΙΠ. Θα φτιάξουν καναβαλική μάσκα, δηλαδή και ολόκληρη η πόλη είναι μέσα στο φεστιβάλ.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ανοιχτή και για το κοινό της πόλης.
0: Ωραία. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν να μπορούν να
1: μπαίνουν
0: και στο site του Πανεπιστημίου να δουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.
1: Θα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με πολύ χαρά να σας συναντήσουμε, να μας συναντήσετε και
0: βεβαίως
1: να αλληλεπιδράσουμε όλοι μαζί για να υποδεχτούμε τους φοιτητές μας με το καλό.
0: Καλή έναρξη και καλή ακαδημαϊκή χρονιά, κύριε Αλμπάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν πριν από λίγο την κυρία Ελένα Αλμπάνη, την αντιπρίτανια ακαδημαϊκών θεμάτων φοιτητικής μέρημνας, για το πώς έτσι με ποια ζητήματα ευρύτερα και όχι καθαρά μόνο ακαδημαϊκά ξεκινάει η νέα χρονιά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και φυσικά η μεγάλη γιορτή της υποδοχής των πρωτοετών και όχι μόνο. Είναι και μια μεγάλη γιορτή, όπως ακούσατε, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Welcome Up και η οποία δεν έχει μόνο στόχο να υποδεχθεί τους πρωτοετής, αλλά και να φέρει πιο κοντά, σε μια όσμωση θα λέγαμε, και την ίδια την πόλη, αλλά και με την πανεπιστημιακή κοινότητα και το αντίθετο. Αυτά λοιπόν, και αλλάζοντας θέμα έτσι λίγο στο κλείσιμο, σήμερα μην ξεχνάτε η Πελοπόννησος κυκλοφορεί με το ένθετο, μιας και ασχοληθήκαμε με θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, το ένθετο Εύρυκα, ένα πλούσιο 30-σελίδο γεμάτο γνώση, ιδέες και έμπνευση που μας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, με επιμέλεια της συναδέλφου Μαρίνας Ριζογιάννη. Κλείνοντας, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα σήμερα στην Πελοπόννησο. Το κεντρικό μας φωτογραφικό αφορά αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το κτίριο Πανταζή, η πολυκατοικία αυτή που είναι δίπλα ακριβώς από το θέατρο Απόλλων. Έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Ο χρωματισμός δεν είναι μόνο ο χρωματισμός, θα λέγαμε, είναι και ο όγκος του κτιρίου. Γενικότερα όμως, ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε, βέβαια. Τι να πεις τώρα, μετά από τόσες δεκαετίες που έχουν παρέλθει και τόσες αλλαγές στην πλατεία Γεωργίου, είναι ένα θέμα πώς άλλαξε η μορφή αυτής της πλατείας, της πιο κεντρικής πλατείας, τα χρόνια έτσι της έκρηξης του πυρετού της οικοδόμησης στην Ελλάδα. Δυστυχώς παραβλέψαμε, δεν σεβαστήκαμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, κατεδαφίσαμε όλα τα αρχιτεκτονήματα, τα οικοδομικά που υπήρχαν σε αυτή την πόλη και όχι μόνο εδώ στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι προς όφελος της οικοδόμησης και τότε του πυρετού των πολυκατοικιών, των νέων πολυκατοικιών, και βλέπουμε σήμερα αυτή την παραμορφωμένη εικόνα που υπάρχει στην πλατεία με το αποκομμένο, θα λέγαμε, και στη γωνία του το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων και κάποια ακόμα έτσι διάσπαρτα ξεχωριστά κτίρια και γύρω-γύρω κυκλωμένη πλατεία έτοιμη να πνιγεί από τις πολυόροφες πολυκατοικίες. Είναι ένα ζήτημα που ανοίγει, όπως είπαμε, ένα θέμα που ανοίγει με αφορμή και πάλι τον γκρίζο, σκούρο γκρίζο, έτσι τα λέγαμε για πολλούς, έτσι και θλιβερό έτσι χρωματισμό της πολυκατοικίας που υπάρχει δίπλα στο Απόλλων και που έχει αποτελέσει έτσι θέμα συζήτηση στην πλατεία, όσους κυκλοφορούν εκεί γύρω από την πλατεία Γεωργίου. Do, 10:59 η ώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελειώνουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε και μαζί με τους χορηγούς μας το φρέσκο γαλαπρό, το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και φυσικά μαζί με το πρώτο έχουμε και τις ζωοτροφές κρέωσης. Παρέχει εμπειρία και τις γνώσεις η εταιρεία για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον. Προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία με βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίας. Η εταιρεία κρέωσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Έντεκα η ώρα ακριβώς, ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν μόνο ο Σωτήρης Παπανδρέου. Αύριο επιστρέφει η κυρία Ριζογιάννη και μείνετε συντονισμένοι στους 103,9. Πελοπόννησος FM, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο τραπέζι του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο, οι τιμές των καυσίμων που συνεχώς αυξάνονται, καθώς και το ζήτημα των φόρων που επιβάλλονται. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα μας, τώρα η μέση τιμή της αμόλυτης βενζίνης έφτασε στα 2,17 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 77% σε σχέση με πέρσι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει το πληθωρισμό. Μείωσε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της Γαλλίας. Είναι πολύ καλή ιδέα να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τον Καναδά, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Χάνταντ, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προσθέτοντας πάντως ότι παραμένει ανοιχτό το καθεστώς της χώρας συνδεδεμένου μέλους. Η πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αποτελεί προς το παρόν μια πολιτική διακήρυξη που μένει να μετατραπεί σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί στην ατζέντα η ευρύτερη διάσταση της πρωτοβουλίας, είπε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Μπλαβούκος. Υπογράμμισε ότι η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άντρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο γιατρείο της οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει δε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε μάντρα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, έγραψε στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη χώρα μας σε δύο διαφορετικά περιστατικά μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης το τελευταίο 24ωρο. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 29χρονος κινούμενος στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο γιοταχή φορτηγό του οποίου εντοπίστηκαν 4 άντρες από το Αφγανιστάν και το Ιράν. Σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εισέλθει από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ έκαστος. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν 2 Ιρακινοί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα σε γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος. Φαίνεται να είχαν καταβάλει πάνω από 18.000 δολάρια σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην πατρίδα τους. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον έφοσμο Θεσσαλονίκης και ενώ το ανώτατο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη και βάρος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μια νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα σταδιά του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη, ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στο City of Hope, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις ΗΠΑ για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 30 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
9: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Πελοποννήσο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Η απόρριτη γραμμή είναι εδώ, παρούσα, ξεκινάμε. Από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί. Ευχής έργο θα ήταν να μπορούσαμε να ανταλλάσσαμε και, και απόψε, αν και γίνεται κατά μία έννοια αυτό, με μηνύματα, με email και ούτω καθεξής. Αλλά φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, ακόμα και αν διαφωνείτε, ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα να μας το πείτε. Εμείς μιλάμε εδώ ανεξάρτητα, δέσμευτα, λέμε αυτό που νιώθουμε, αυτό που πιστεύουμε, κάνουμε τον σχολιασμό μέσα από στοιχεία βέβαια, δεν στεκόμαστε εμείς σε αναπόδεικτες καταγγελίες, ούτε αυτές τις ευνοούμε, τις διαφημίζουμε, τις προμοτάρουμε και τα λοιπά. Θέλουμε να υπάρχουν φίλτρα και να λειτουργούν αυτά τα φίλτρα έτσι ώστε ό,τι λέμε να έχει υπόσταση και να πιάνει τόπο. Είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος εκεί, πιστός στο καθήκον, είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε θέμα με την εισαγγελία της Πάντρας που παρενέβη για να δει τώρα μήπως αυτό το νοσηρό φαινόμενο της Αθήνας, του Κολονακίου, εκεί των πλασμαφαιρέσεων είναι εκτεταμένο και έχει εξαπλωθεί και στην Πάτρα και δεν ξέρουμε κι άλλοι εισαγγελίες τι έχουν κάνει στην υπόλοιπη χώρα. Εδώ πάντως εδόθη εντολή για την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατεπίγουσας, προκαταρτικής εξέτασης, προκειμένου να διακριβωθεί αν και εδώ λειτουργούν τέτοια κέντρα ομορφιάς, αισθητικής, ιατρία, κλινικές, που να κάνουν, φίλες και φίλοι, πλασμαφαιρέσεις κατά τα φαινόμενα. Δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι η εισαγγελική έρευνα πρέπει κιόλας να είναι περιορισμένη, διότι ναι μεν κατά τα φαινόμενα, το ξαναλέω, δεν υπάρχει, σύμφωνα τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει εδώ τέτοιο μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρό. Υπάρχουν στα δύο νοσοκομεία, στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα, που γίνονται πλασμαφαιρέσεις. Αλλά αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι ναι μεν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται πράξεις με παράνομο τρόπο σε ιδιωτικούς χώρους, μπότοξ δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την ομορφιά, με την διατροφή, με το δέρμα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα, διότι τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι αλλεπάλληλες οι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, είναι καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, τις έχει δημοσιοποιήσει αυτές τις καταγγελίες η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Άννα Μαστοράκου, όπου λειτουργούν σε διάφορους χώρους νυχούδες, ακόμα και σε σπίτια ή σε άλλους χώρους γίνονται μπότοξ, γίνονται χίλιες δυο πράξεις, ακόμα και ενέσιμες διαδικασίες που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε αυτούς τους χώρους. Δεν ξέρω λοιπόν η έρευνα αν έχει πιάσει όλο αυτό το φάσμα, αλλά το πρέπει, το σωστό είναι αυτό να συμβεί, για να δούμε, φίλες και φίλοι, τελικά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίζουν με την ανθρώπινη ζωή, διότι περί αυτού πρόκειται, προκειμένου
να οικονομήσουν, να θησαυρίσουν. Οι συγκεκριμένοι στην Αθήνα, οι δύο γιατροί, το ζεύγος, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, είχαν, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα από την ώρα προφυλακίστηκαν, πάει το ιατρείο, μπαίνει λουκέτο, είχαν ένα πελατολόγιο, το οποίο, φίλες και φίλοι, είναι να σε κάνει να λες. Είχαν αυτό το πελατολόγιο και εγώ εμπιστεύομαι κάποιους αυτού του πελατολογίου που με τόση αφέλεια μπήκανε σε διαδικασία κινδύνου, άσχετα αν δεν έπαθαν τελικά κάτι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, είναι εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνάνε ή καθορίζουν τις δικές μας ζωές σε όλα τα επίπεδα. Θα μου πείτε, και ο Μαζονάκης είχε πάει εκείνη. Ο Μαζονάκης όμως ένας ιδιώτης ήταν, που ήθελε τους δαίμονές του, φίλες και φίλοι, να τυθασεύσει. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό σε προσωπικό επίπεδο και λόγος δεν μας πέφτει. Αλλά οι άλλοι όμως που κινούνται

το συγκεκριμένο ιατρείο, και προσέξτε τώρα, υπάρχει και μια αλυσίδα. Δηλαδή οι Κουμπογιανίτες είχαν κάνει και ένα κύκλωμα και τα θύματα τους τα πέταγαν από εδώ και από εκεί για να θησαυρίζουν. Δεν ήταν αρκετό το ότι ο Μαζονάκης θα έκανε πλασμαφαίρεση. Τον είχε στείλει η Γάκα και σε υπνοθεραπευτή. Φαίνεται είχε αϋπνίες για να μπορεί να κοιμάται. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες που λένε ότι υπάρχει καταγγελία από μια γυναίκα ότι της έλεγε ο υπνοθεραπευτής, γιατί εμπλέκεται και αυτό στην όλη ιστορία πλέον, ότι είχε μετενσαρκωθεί ο πατέρας της στην κοπέλα αυτή, και για να της πει, για να της κάνει αυτή τη διάγνωση ο σκιτζής, φίλες και φίλοι, ο Κομπογιαννίτης, ο τσαρλατάνος, πληρωνόταν κιόλας και οι άλλοι πήγαινε. Πόσες άλλες έχουν πάει και πόσοι άλλοι έχουν πάει, φίλες και φίλοι. Τι να πει κανείς. Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε όσα προλάβαινα να σας πούμε, γιατί έχουμε κάλα να σας πούμε για αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει με αφορμή τον αδόκητο θάνατο, τον εντελώς άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι, και όπου τώρα ξετυλίγεται ένα κουβάρι δυσόδες, άμα το πλησιάσει και το μυρίσει, βρωμάει από παντού, φίλες και φίλοι. Δεν μιλάμε μόνο για τους γιατρούς τους συγκεκριμένους ή για τους υπνοθεραπευτές, για ένα ολόκληρο κύκλο με συσκευάσματα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, όλα στο βωμό του κέρδους, χωρίς να υπολογίζεται καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Και μέσα σε όλα, έξω ο Κασιδιάρης, Διονύση, έξω και ο Μαζιώτης, μην το ξεχνάμε, αποφυλακίστηκε και ο Μαζιώτης, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατικές πράξεις, χαμένος στο διάστημα ή σε Καναδάσος, δεν ξέρω πού, ο Αλκέτ Ριζάι. Το ξεχνάμε και αυτό, ναι. Δεν πρέπει να τον ξεχάσουμε και αυτό, ναι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η σεζόν, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας που ξεκινάει η σεζόν για τα σχολεία, ξεκινάει για τα δικαστήρια, να ξεκίνησε και στα δικαστήρια η σεζόν χθες και ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, με κολοβό ωράριο, γιατί οι δικαστικοί υπάλληλοι κατέβασαν τα μολύβια στις 12 το μεσημέρι, και βέβαια καλά έκαναν οι άνθρωποι που τα κατέβασαν και σταμάτησαν οι δίκες μέχρι τις 3, αλλά στις 3 τελειώνει και το ωράριο,

0: Οπότε στην ουσία 12 η ώρα απενεργοποιήθηκαν τα πάντα και το έκαναν αυτό οι δικαστικοί υπάλληλοι, φίλες και φίλοι, γιατί αντιμετωπίζουμε το καλημέρα, όπως λέμε, προβλήματα δικαστικά, προβλήματα εργασιακά είναι λιγότεροι από, από τον κανονικό αριθμό, από τον αριθμό των υπαλλήλων που θα έπρεπε να έχει το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Άρα περισσότερη δουλειά, περισσότερος κόπος, υπερορίες και δεν συμμαζεύεται. Και παρά τα αυτά έχουν ζήτημα με τις υπερορίες τους. Να παίρνανε και τις υπερορίες, ας πήγαινε και το Παλιάμπελο. Ούτε αυτές όμως παίρνουν. Ύστερα, δεν είναι οι συνθήκες, όλα τα γραφεία καλές. Οι εργασιακές συνθήκες εννοώ, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν προβλήματα και το κτηριακό είναι ένα μέγα ζήτημα που απασχολεί την τοπική θέμιδα. Και μέσα σε όλα, Διονύση, προκειμένου να γίνεται λίγο πιο λειτουργική η δουλειά, βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους για αναλώσιμα, για το ένα, για το άλλο κτλ. Απίβδησαν οι άνθρωποι και με το που ξεκίνησε η καινούργια δικαστική περίοδος βγήκανε στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου να διαμαρτυρηθούν, και το ξαναλέμε, και καλά έκαναν, και να το επαναλάβουν μέχρι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης να σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα και να μην ματσαμπουνάει τα ποσοστά που έχουν σχέση, φίλες και φίλοι, με την στατιστική όσον αφορά τους χρόνους που διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις. Τώρα μας λέει ότι είναι γρηγορότεροι αυτοί οι χρόνοι και ότι δεν παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι τώρα. Ψέματα, φίλες και φίλοι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Οι αναβολές δίδονται η μία μετά την άλλη στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει δυσαρμονία στον τρόπο λειτουργίας όλων των διάδικων. Σε άλλες περιπτώσεις, διότι αυτό συμφέρει κάποιον από τους διάδικους, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ουσιαστική βελτίωση που να την νιώθει στο πετσί του αυτός ο οποίος συμμετέχει στις δικαστικές διαδικασίες. Πάει όμως και θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, λέει, γκρινιάζουν τώρα οι νεοδημοκράτες εκεί, ποιος ο Φλωρίδης, ο οποίος ήταν μέγας πολέμιος της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή, να βρίσκεται τώρα στο προπύργιο του καραμαλισμού στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, και οι original νεοδημοκράτες να είναι στην απέξω. Ακαταλαβίστηκα φυσικά πράγματα, τι να πει κανείς. Τουλάχιστον Διονύσιμο μεγαλοδύναμος να έχει καλά την εκβατική ιατρική και τους θεράποντες σαμανιστές γιατρούς, διότι πολύ φοβάμαι ότι αυτοί θα μας σώσουν. Στιευόμαστε βέβαια, φίλες και φίλοι. Πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, Διονύση. Πάμε σε μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι, και εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα που είπε η Ντόρα για τον δικό μας εδώ τον Πατρινό, τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα σχολιάσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο επίσης Πατρινός Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, σε δημοσιογράφους της Αθήνας. Σήμερα και άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, έχει από όλα ο Μπαξές. Πάμε όμως πρώτα στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου, και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στην τελική ευθεία, περνάει δημοπράτηση για την αποκατάσταση των δημοτικών συντριβανιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο συντριβάνι στα υψηλά Λόνια, που αναμένεται να αποκτήσει ξανά νερό, φωτισμό και σύγχρονα συστήματα λειτουργίας. Νέες παρεμβάσεις προβλέπονται και σε συντριβάνια σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Δημοτική Μαρίνα συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες με στόχο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκατασταθεί οι τρεις νέες πλωτές προβλήτες. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει τη μίσθωση ιδιοκτηρίων της χερσαίας ζώνης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε η Μαρίνα να αποκτήσει και εμπορική δραστηριότητα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας ξεκίνησε μεγάλη δίκη για την υπόθεση ηλεκτρονικών απατών με 85 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε από το 2020 έως το 2022, προσεγγίζοντας θύματα μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών και αποσπώντας χρήματα μέσω παραπλανητικών συνδέσμων και τραπεζικών συναλλαγών. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση, διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών πατρών για τις καταγγελίες σχετικά με μαϊμού κέντρα Ιτικής. Η έρευνα θα εξετάσει αν λειτουργούν στην Πάτρα παράνομοι χώροι και αν πραγματοποιούνται αισθητικές πράξεις από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας που φέρονται να διακινούνται παράνομα. Στο μέτωπο της φοιτητικής μέρημνας έρχεται μειωμένο εισιτήριο για περίπου 35.000 φοιτητές της Πάτρας. Το μέτρο αφορά τις μετακινήσεις προς και από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην πόλη. Η εφαρμογή του αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην τελική φάση των διαδικασιών ενώ έχουν γίνει ήδη σχετικές συμφωνίες με τις αστικές συγκοινωνίες και τη Hellenic Train για τον προαστιακό. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών. Σύμφωνα με την αντιπρίτανη Ελένα Αλμπάνη, υπάρχουν ήδη 120 διαθέσιμα δωμάτια, ενώ άλλα 102 ανακοινίζονται και αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος Οκτωβρίου. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή αφήνει πλέον στην άκρη τη μεταγραφολογία και στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο. Η απόκτηση του Καμερουνέζου Νταμάκ θεωρείται τελευταία κίνηση, ενώ την Κυριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό σε φιλικό παιχνίδι. Ο αγώνας θα αποτελέσει και την πρόβα ενδεκάδα εν ώψη της πρεμιέρας. Στον Πανεγιάλιο, λίγες μέρες πριν από το Super Cup του Σαββάτου, λύθηκε η εργασία με τον Σπύρο Γεωργούση για προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, δοκιμάζεται ξένος ποδοσφαιριστής, ενώ επιστρέφει από τιμωρία ο Πέτρος Κολοκοτρώνης. Μη χρονοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Κουνάβης. Και ο καιρός, σήμερα στην Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ωραίος ο Ιωνίδης, ωραίος φίλες και φίλοι, και ο Διονύσος Στεφανόπουλος με αυτές τις επιλογές που κάνει. Είναι λοιπόν στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Εμείς εδώ είμαστε στο μικρόφωνο, ο κ. Φράνσης Στασόπουλος δηλαδή, είναι αυτός που σας μιλάει και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σχολιάζοντας εδώ την επικαιρότητα, η οποία, είπαμε, δεν μας αφήνει παραπονεμένος, αλλά δεν μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, δεν είναι πια Αύγουστος, έχει κυλήσει και ο μισός και πλέον Σεπτέμβρης, αλλά το φθινόπωρο είναι πολύ περισσότερο μπροστά μας και σε αποδρομή βρισκόμαστε από το καλοκαίρι. Όχι ότι δεν θα ξανάρθουν ζέστες, λένε οι μετεωρολόγοι, ότι μια-δυο μέρες ακόμα θα έχουμε αυτές τις δροσερές θερμοκρασίες και μετά θα μετακυλήσουμε πάλι στις ρυθμίσεις, στις κλιματολογικές, τις καλοκαιρινές. Εν πάση περιπτώσει, ας περάσουν αυτές οι δύο δροσερές μέρες με τον πιο ευχάριστο τρόπο και έχει ο Θεός μετά. Φίλες και φίλοι, χθες ήταν να ξεκινήσει, αλλά είπαμε, όπως είδατε, είχαμε την στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, ήταν να ξεκινήσει μια δίκη με 85 κατηγορούμενους, οι οποίοι είχαν κάνει ονοικοεστή αριθμός απάτες ηλεκτρονικές. 85, μια εγκληματική οργάνωση, φίλες και φίλοι, υπερμεγέθησε. 85 άτομα κατηγορούμενοι, βέβαια 5 ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι εγκέφαλοι, οι άλλοι δρούσαν περιφερειακά. Απάτες, φίλες και φίλοι, ηλεκτρονικές. Όποια μορφή απάτης καν βάλετε στο μυαλό σας, ηλεκτρονική απάτη, την είχαν κάνει οι συγκεκριμένοι 85. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έδιναν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έτσι ώστε να κινείται το χρήμα από τον ένα λογαριασμό στον άλλον για να χάρονται τα ίχνη του. Αυτοί είναι τα λεγόμενα μουλάρια του χρήματος, Διονύση. Έτσι αποκαλούνται πλέον στην ηλεκτρονική γλώσσα. Είναι τα μουλάρια του χρήματος για να εξαφανίζονται τα ίχνη. Η τσιμπίδα όμως του νόμου τους έπιασε, ήταν χθες να καθίσουν στο εδόλιο. Διεκόπη η δίκη τους, διεκόπη ευτυχώς, δεν αναβλήθηκε. Διεκόπη, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η διακοπή σας συνεδρίασης στις 28 Σεπτεμβρίου, τώρα σε 10-11 μέρες. Πολύ νωρίς δηλαδή προσδιορίστηκε η συνέχιση της δίκης μετά την χθεσινή διακοπή. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, χθες, αλλά και σήμερα, εμείς στην εφημερίδα Πελοπόννησος σχολιάσαμε, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στη δήλωση που έκανε ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είπε να μην δίδετε επί 12 μήνες το επίδομα ανεργίας, αλλά να δίδεται για 2 μήνες. Η δήλωση αυτή απομονώθηκε, φίλες και φίλοι, από εκείνους που είχαν λόγους να καταχαιριάσουν την κυβέρνηση και είπαν, ω, βλέπετε, ο απάνθρωπος, ο ανάλγητος, ο ανέστητος Μαρινάκης, τι λέει, άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι και παίρνουν αυτό το βοήθημα, αυτό το επίδομα επί ένα χρόνο, να μην το παίρνουν επί ένα χρόνο, αλλά να το παίρνουν μόνο για 2 μήνες. Και του είπαν και τι δεν του είπαν, τον έλουσαν, τον στόλισαν κανονικά. Βέβαια, εμείς είπαμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτό είναι το ένα σκέλος της δήλωσης του Μαρινάκη, που όντως είναι απεχθές αυτό το σκέλος, όπως και να το κάνουμε. Αλλά είναι το ένα σκέλος. Γιατί? Διότι το πνεύμα της δήλωσης με βάση το σύνολο της δήλωσης είναι άλλο. Δηλαδή, τι είπε ο Μαρινάκης? Είπε αυτό που εδώ συζητείται ανάμεσα στους πατρινούς επιχειρηματίες και έφτασε στον Μαρινάκη μέσω ενός πολιτικού φίλου του. Τι είπε? Είπε, αντί να επιδοτούμε την ανεργία, να επιδοτούμε την εργασία. Ένας λοιπόν ο οποίος είναι νεοπροσλαμβανόμενος να παίρνει αυτό το επίδομα αφού πάει για δουλειά. Δηλαδή
αφού πάει για δουλειά κάποιος ο οποίος προλαμβάνεται τώρα και θα πάρει τον κατώτατο μισθό, 900 ευρώ ξέρω εγώ, να παίρνει και τα 400-500 του επιδόματος και έτσι να έχει ένα συνολικό μηνιαίο εισόδημα 1.300-1.400 ευρώ. Αυτό είπε ο Μαρινάκης. Και προφανώς επειδή δεν πέρασε έτσι όπως έπρεπε να περάσει στην κοινή γνώμη, άκουσε τα σχόλια του, τα άκουσε ακόμα και από την Τώρα, την Μπακογιάννη. Την άκουσε στο Καλημέρα Ελλάδα, φίλες και φίλοι, να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το επίδομα ανεργίας. Και ο κύριος Μαρινάκης, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει τι λέει. Παρακιά κουβέντα τώρα, φίλες και φίλοι. Τώρα η Μπακογιάννη έχει την εμπειρία, είναι αδερφή του Πρωθυπουργού. Αλλά μου φαίνεται ότι χάθηκαν στη μετάφραση. Διότι αν είχαν μιλήσει μεταξύ τους και είχε εξηγήσει ενδεχομένως ο Παύλος Μαρινάκης, και δεν το είχε εξηγήσει μόνο στην Τώρα φυσικά, αλλά το είχε εξηγήσει επαρκώς και σε όλη την κοινωνία, δεν θα είχε γίνει τόσο δώρος και δεν θα είχε πάθει ζημιά από αυτή την ιστορία κυβέρνηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε, Διονύση, παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 52 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας να δούμε και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πατρινός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, ο Βαγγέλης Λιόλιος. Γιατί σηκώθηκε κουρνιαχτός. Είχαμε σχόλια πολλά και επικεντρώθηκαν τα σχόλια που λέτε, φίλες και φίλοι, στο γεγονός ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος έδωσε αυτή την συνέντευξη σε 6 δημοσιογράφους που ασχολούνται με τον μπάσκετ και όχι σε 106. Σε 6 δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν επιλεγεί από τον ίδιο, από την Ομοσπονδία, και που λέγεται ότι κάποιοι, δεν ξέρω όλοι, κάποιοι από αυτούς ότι έχουν οικονομική σχέση με την Ομοσπονδία, άρα θα ήταν ποιικής απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο. Εξεδόθη μάλιστα και ανακοίνωση από την ΕΣΥΕΑ, που με την ανακοίνωση αυτή το συνδικαλιστικό όργανο των Αθηναίων δημοσιογράφων στυλίτευε, καταχέριαζε, καυτηρίαζε το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή αυτή η συνέντευξη δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου σ' όσους ήθελαν να την παρακολουθήσουν από όλα τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με τον μπάσκετ, αλλά ήταν μια συνέντευξη η οποία δόθηκε σε 6 δημοσιογράφους και μάλιστα κατ' επιλογή, ή αν θέλετε δημοσιογράφοι που με τον α ή β τρόπο, με άμεσο ή έμεσο τρόπο, ξέρω εγώ, συνεργάζονται με την Ομοσπονδία της Καλαθόσφαιρας. Και ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, αυτό είπε η ΕΣΥΕΑ. Έχουμε να κάνουμε εμείς δικά μας σχόλια. Πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, να μην αναφέρω τα ονόματα τώρα των συναδέλφων, είναι όλοι γνωστοί στο χώρο του μπάσκετ. Με την ανακοίνωση αυτή που εξεδόθη από την ΕΣΥΕΑ, είναι σαν η ΕΣΥΕΑ να τους θεωρεί μονόπλευρους, ότι στάθηκαν απέναντι στον Λιόλιο, αλλά στην ουσία δεν ήταν απέναντι, ότι ήταν δίπλα του, ότι τον χάιδεψαν με τις ερωτήσεις που κάνανε, ό,τι. Άρα δηλαδή υποτίμησε, εξέθεσε τους δημοσιογράφους, τους 6, οι οποίοι είναι και μέλη της ΕΣΥΑ. Φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι μπορεί να μην ήταν η ιδανική σκέψη αυτή όσον αφορά το πώς θα γινόταν αυτή η συνέντευξη, το πώς θα παραχωρούσε και σε ποιους θα παραχωρούσε αυτή η συνέντευξη ο Βαγγέλης Λιόλιος. Αλλά αυτή είναι μια πλευρά του λόφου. Υπάρχει και η άλλη, την οποία δεν την αποδέχομαι σε σχέση με την ανακοίνωση της ΕΣΥΑ. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν αξιοπρέπεια. Ο καθένας από τους συναδέλφους που βρέθηκαν απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο δεν έχει αξιοπρέπεια. Δηλαδή, κι αν ακόμη υπάρχει μια αντιμισθία, που ξέρετε αυτές είναι 500, 700, 1000 ευρώ, είναι δυνατόν να αποκαλέσει κανείς, για παράδειγμα, ας πούμε, τον Βασίλη τον Σκουντή δημοσιογράφο του 500άρικου, του 1000άρικου? Έχει δώσει εξετάσεις, διαπιστευτήρια, και δεν μιλάμε μόνο για τον Βασίλη, φίλες και φίλοι, αλλά και για τους άλλους συναδέλφους. Γιατί λοιπόν αυτό το καταχέριασμα που έμεσα στρεφόταν και κατά των μελών της από την ΕΣΥΑ? Και ύστερα την ΕΣΥΑ, φίλες και φίλοι, και τα λέω εγώ που και εγώ μέλος Ένωσης Συντακτών είμαι, της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσων, Ηπείρου και Νήσων, τα λέω αυτά για συναδέλφους. Δεν την είδα την ΕΣΥΑ όταν παραχωρούσε συνέντευξη, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΣΥΑ Κοσιόνη, στην ανιψιά του να λέει πού τη δίνει στη συνέντευξη. Ωραία, φίλε. Δεν είδε καμία ΕΣΥΑ, φίλες και φίλοι,
να στυλιτεύει, να καυτηριάζει, να καταγγέλει, να καταδικάζει το γεγονός ότι καθημερινά από γραφεία τύπου, υπουργείων, σερβίρονται χιλιάδες ειδήσεις κατά όπως θέλουν οι υπουργοί, οι γραμματείς, οι διευθύνονται σύμβουλοι, οι πρόεδροι δημόσιων φορέων, κατά όπως αυτοί θέλουν να σερβίρονται ειδήσεις. Δεν είδαμε αντιδράσεις, φίλες και φίλοι. Για να μην κάθομαι τώρα και μία προς μία απαριθμώ αμαρτωλές ιστορίες, δημοσιογραφικές αμαρτωλές ιστορίες, δεν είδαμε αντιδράσεις όταν με εντελώς εξόθαλμο τρόπο 2 έρχονταν στην επικαιρότητα ειδήσεις, πληροφορίες κατευθυνόμενες, κυριολεκτικά κατευθυνόμενες, ελεγχόμενες πλήρως, λες και βρισκόμαστε σε στρατοκρατικό καθεστώς. Δεν ήταν ενδεχομένως η ιδανικότερη σύνθεση, αλλά έδωσε τη συνέντευξη ο Λιώλιος σε 6 δημοσιογράφους και κατά βάση τα ερωτήματα που έπρεπε να γίνουν έγιναν. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι εμπαθείς και το ξέρουμε ότι κυνηγάνε το Λιώλιο. Ας κοιταχτούνε στον καθρέφτη αυτοί, διότι πραγματικά στα 5 της διοίκησής του σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να τον πει κανείς αποτυχημένο τον Λιώλιο, και μας ικανοποίησε και μας πατρινός, γιατί τώρα αισθανθήκαμε σαν να έχουμε μια ρεζέρβα. Αν ο Μηγέννητο δεν πάνε καλά τα πράγματα με την Παναχαϊκή στα χέρια του Τούρκου επιχειρηματία, που ευχόμαστε να πάνε καλά, φίλες και φίλοι, και επιτέλους Παναχαϊκή να φτάσει στην Σούπερ Λίγκα, εκεί που δικαιωματικά πρέπει να βρίσκεται. Αλλά αν ο Μηγέννητο δεν πάνε καλά, ο Αγγέλης ο Λιώλιος είπε ότι μόλις τελειώσει το έργο του στην Ομοσπονδία της Καλαθόσφαιρας και επιστρέφοντας στην Πάτρα, και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, θα ασχοληθεί με την Παναχαϊκή. Το κρατάμε αυτό. Τελειώσαμε. Είναι 12 η ώρα, ναι, Διονύση. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ, θέλοντος αύριο εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η διακοπή λειτουργίας του Σαουδαραβικού αγωγού East West, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου, τροφοδοτεί την ενεργειακή κρίση. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, γραμμή άμυνας εναντί της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ελληνικό κουμπαρά, υπάρχουν διαθέσιμα 130-150 εκατομμύρια ευρώ. Στα 2,17 η μέση τιμή της αμπολίτης στη χώρα, ενώ το δίζελ βρίσκεται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφονται υψηλότερες τιμές. Κατά 77% σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Σε επίπεδα ρεκόρ ανέβηκε η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία, φτάνοντας στα 2.453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% ως 4%, προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του. Στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοντρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρίσκω γελίο, είπε, απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Τη σχετική αναφορά έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ευνηδιάζοντας όλα τα κράτη-μέλη. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της Γαλλίας. Είναι πολύ καλή ιδέα να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τον Καναδά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χαντάτ, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, προσθέτοντας πάντως ότι παραμένει ανοιχτό το καθεστώς της χώρας συνδεδεμένου μέλους. Η υλοποίηση της πρότασης θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στον Αθήνα 84 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Βλαβούκος. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου. ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην επόμενη Βουλή, υπογράμμισε σε συνέντευξή της στο Open η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία άφησε χμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο φορέας που ηγείται. Δεν φτάνει ένα rebranding και ένα σλόγγαν για να πάρει το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι δεν έκανε καλά, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σφοδρή πρόσκρουση γιόταχης αιμάντρας στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον εύωσμο Θεσσαλονίκης και ενώταν όταν το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μοτοσυκλετιστής συνελήφθη τα ξημερώματα και εις βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Απολογείται στην ανακρίτρια σήμερα 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογένου του βρέφου στην Κρήτη. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογονών του Βενιζέλιου με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Συνολικά 11 σκυλιά θανατώθηκαν στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων από φόλες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τα σκυλιά που τα είχαν κτηνοτρόφει στην περιοχή για τη φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των πυμνιοστασίων τους εντοπίστηκαν νεκρά το τελευταίο διήμερο. Σαουδαραβικά πλήγματα στην Ιεμένη στήχησαν σήμερα τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στοχοθέτησαν πύργους τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στη Σκούθη. Και ο καιρός γενικά αιθιοσυνατική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας, φίλες και φίλοι. Πελοπόννησο FM 103,9. Μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας. Μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και το χάρτο πωλείο, βίβλιο πωλείο, παιχνιδάδικο, το κουρδιστό πορτοκάλι. Θυμηθείτε λοιπόν και σήμερα μαζί μας ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και βάζει τη μουσική που ακούτε τώρα.

0: Πολύ ιστορία, φίλες και φίλοι, έχει γίνει για την αλλαγή χρωματισμού και αλλά και την αφαίρεση αρχιτεκτονικών σημείων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε διαφορά το κτίριο Πανταζή. Αυτό το έτσι και αλλιώς αρχιτεκτονικό εξάμβλωμα που βρίσκεται δίπλα στο μνήμιο του Τσίλερ, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων δηλαδή. Όμως αυτός η αλλαγή του χρωματισμού και η αύξηση του όγκου λόγω των θερματικών σωμάτων των προσώπιων οι οποίες τοποθετήθηκαν στις πλευρές του κτιρίου έχουν διωγγώσει ακόμα περισσότερο τον όγκο του, έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία του και έχουν κάνει ακόμα πιο δυσαρμονική τη σύγκριση με το μνημείο του Απόλλων αλλά και με τα παρακείμενα κτίρια όπως την οικία Θωμόπουλου. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η πόλη έχει πέσει σε αυτήν την αυθαιρεσία. Θα μου πείτε, υπήρχε η άδεια. Το διασταυρώσαμε σήμερα και με την Πελοπόννησο, η οποία το αναφέρει ότι υπήρχε η άδεια της εφορίας εργατήτων των ενωτέρων μνημείων. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο ίδιος ο προϊστάμενος της εφορίας, ο κ. Κολώνας, μιλώντας στην Πελοπόννησο, είπε ότι θα ήθελα λίγο πιο ανοιχτό τον τόνο του χρώματος του κτιρίου Πανταζή. Και αναρωτιόμαστε τώρα, έπρεπε να αποκαλυφθεί το κτίριο για να μορφώσει άποψη ο προϊστάμενος και η εφορία νεωτέρων μνημείων έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Δεν μπορούσε να γίνει αυτή η αυτοψία, αυτός ο έλεγχος, αυτή η σύγκριση πριν βαφεί το κτίριο? Θα μου πείτε ότι άλλο είναι να κάνεις ένα δείγμα σε ένα συγκεκριμένο τετραγωνικό και άλλο μπορεί να βγει όταν έχουμε ολόκληρη την επιφάνεια, ολόκληρο το κτίριο. Ναι, αλλά αυτά έπρεπε να προβλεφθούν. Το αποτέλεσμα ή έτσι ή αλλιώς είναι ότι μιλάμε για μια τεράστια παραφωνία, ακαλεσθησία στο κέντρο της πόλης. Θα μου πείτε, δεν συνιστούσε ανορθογραφία, ακαλεσθησία, εξάμβλωμα η ύπαρξη έτσι και αλλιώς αυτού του θηριώδους κτιρίου δίπλα στο κομψοτέχνημα του Τσίλερ? Ναι, αλλά είχαν σβηστεί κάπως οι εντυπώσεις λόγω των αρχιτεκτονικών στοιχείων που υπήρχαν στην πρόσωψη, αυτές οι μακριές λωρίδες ή σιδερένιες, οι οποίες έδινε την εντύπωση στο μάτι ότι ήταν πιο στενό το κτίριο, και δεύτερον το χρώμα συνδυαζόταν και προσυδίαζε με τα χρώματα του Απόλλωνα, δηλαδή το λευκό και το μπέζ. Τώρα λοιπόν πήγαν και κάνανε ένα κτίριο γκρι και άχαρο, αφαίρεσαν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της προσώψεως και μιλάμε για ένα τσιμεντένιο όγκο ο οποίος πλακώνει το Δημοτικό Θέατρο και αλλοιώνει ακόμα περισσότερο την φυσιογνωμία της πλατείας, του ομφαλού της Πάτρας. Και κάνει αυτή την εικόνα, η οποία, ξέρετε, είναι το πόσιμο για την Πάτρα, τώρα θα διηγηθεί σε όλη την Ελλάδα, δίνουν ακόμα μια δυσάρεστη όψη της πόλης, που θα ενταθεί, γιατί ακριβώς από εκεί είναι η εικόνα που ταξιδεύει μέσω των παρελάσεων του Πατρινού Καναβαλιού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα βλέπουμε. Έναν τσιμεντένιο γκρι όγκο να πλακώνει τα υπόλοιπα κτίρια, τα παρακείμενα κτίρια. Δυστυχώς οι πολίτες δεν βρίσκουν άκρη. Δεν βρίσκουν άκρη γιατί, ξέρετε, αν πάνε οι πολίτες να βάψουν το δικό τους το σπίτι, το οποίο μπορεί να είναι ιδιατηρητέο ή μπορεί να είναι δίπλα σε διατηρητέο, θα υποστούν μια σειρά από ελέγχους και θα ακολουθήσουν τις νουθεσίες, τις επιταγές της εκάστοτε εφορίας αρχαιοτήτων, νεωτέρων μνημείων κλπ. Και δικαίως. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ποιος θα λογοδοτήσει στην πόλη? Γιατί αυτό που βλέπουμε πραγματικά είναι άθλιο. Είναι άθλιο. Λέει ο προϊστάμενος ότι με τους φωτισμούς του Δημοτικού Θεάτρου, όταν μπουν, όταν γίνει η ανάπλασή του, θα εξομαλυνθεί η εικόνα κάπως. Πόσο να εξομαλυνθεί? Πώς θα γίνει το γκρι μπέζ και το γκρι άσπρο? Δυστυχώς η κατάσταση από άποψη αισθητικής είναι άθλια. Και το λέω και σαν προσωπική άποψη, αλλά και μεταφέροντας την αγανάκτηση των πατρινών, η οποία εκδηλώνεται και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι σφοδρές οι αντιδράσεις των πατρινών, φτάνει κάποιοι να τις δουν σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει πλέον το κτίριο Πανταζή εις βάρος όχι μόνο του παρακείμενου μνημείου Τσίλερ, αλλά και της κεντρικότερης πλατείας της Πάτρας. Για πάμε τώρα στο Κάτω Καστρίτσι, γιατί εκεί υπάρχει φόβος στους κατοίκους, γιατί έχουμε τις αγέλες των αγριοχείρων, οι οποίες κατεβαίνουν από το Κάτω Καστρίτσι μέσω περασμάτων και σημείων, όχι μόνο του Κάτω Καστρίτσιου, αλλά και μέσω της Πανεπιστημιούπολης, εδράζονται στους πρόποδες του Παναχαϊκού και κατεβαίνουν κάτω για να βρουν τροφές. Αυτό έχει προκαλέσει φόβο και ταραχή στους πολίτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι και ότι πιο ευχάριστο να συναντηθούν οι δρόμοι σου με έναν αγριόχειρο και μάλιστα πεινασμένο. Από την άλλη, χθες είχαμε επιχείρηση του Δασαρχείου για την εκδίωξη και εκφοβισμό των αγριόχειρων. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιήθηκαν όπλα, αλλά έγινε προσπάθεια, επιχείρηση να βρεθούν τα περάσματα, τα σημεία, βρέθηκαν τα ίχνη και τοποθετούνται παγίδες και εκφοβίζονται οι αγριόχειροι έτσι ώστε να ανέβουν πάλι στο βουνό. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κάτω Καστρίτσιου, τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσικόπουλο, μας μιλήσει για την κατάσταση αυτή, πώς έχει εκεί στην όμορφη αυτή γραφική γωνιά της Πάτρας. Κύριε πρόεδρε, γεια σας.
1: Κύριε Χαρά, καλημέρα, τι κάνετε? Γεια σας.
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς τα πάτε με τους αγριόχειρους?
1: Να διορθώσω λίγο το ρεπορτάζ. Στο Άνω Καστρίτσι.

0: για εντοπισμό και για μάλλον δηλαδή και για να τα σκοτώσουν δηλαδή. Πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο, κύριε Γκόπουλε, έχει παρατηρηθεί μετά τις φωτιές περσινές που είχαμε στο χωριό πάνω στο βουνό. Αυτά οι θεές τους είναι στα δάση, κυρία. Αλλά όταν δεν έχουν τροφή εκεί, δεν έχουν κάπου να παγκιάσουν, τους έχει χαλάσει η φωλιά τους, ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους. Με αποτέλεσμα να έχουν προς τα κάτω, προς τα παιδινά. Αυτό το ίδιο συμβαίνει και με τα αγριομούσκαρα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Το χειμώνα κατεβαίνουν κάτω, χαμηλά στην πεδιάδα, να βρουν τροφή και το χειμώνα ανεβαίνουν το καλοκαίρι, την άνοιξη ανεβαίνουν πάνω, στο βουνό. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά, δηλαδή, έτσι, δεν είναι αγριογούρουνα. Μάλιστα, εγώ προχθές έκανα μια βόλτα με τα πόδια. Κοιτάξτε, αγριογούρουνα, μικρά δηλαδή, βέβαια. Το μέγεθος του σκύλου δηλαδή, περίπου δηλαδή. Και πήγανε κοπάτι δηλαδή και τρέχανε. Αυτά αν δουν άνθρωπο φεύγουνε, έτσι δεν είναι, τρομάζουνε. Πρέπει να πέσεις δηλαδή να το προκαλέσεις το ζώο και να σου κάνει επίθεση δηλαδή και να σε χτυπήσει και οτιδήποτε. Είναι, άμα είναι μεγάλο είναι επικίνδυνο βέβαια το αγριογουρουνό. Το ότι κάνουν ζημίες στην περιοχή αυτό είναι αλήθεια δηλαδή. Όπου πέσει δηλαδή οι αγριογούρουνες σε αμπέλι, σε μποστάνι με κάτι, οτιδήποτε δηλαδή είναι αυτό, πατάτες, οτιδήποτε είναι αυτό το χωράφι, κάνουν τεράστια ζημιά, αυτό είναι αλήθεια δηλαδή. Δηλαδή θα περνάει μηχάνημα δηλαδή, έχουν τέτοια δύναμη, έτσι, θα περνάει μηχάνημα, έτσι είναι.
1: Το ισοπεδώνουν δηλαδή.
0: Το ισοπεδώνουν, ναι. Είναι απίστευτο αυτό που έτσι δηλαδή. Έχουν τεράστια δύναμη τα.
1: Δηλαδή έχουν περάσει από χωράφια και τα έχουν εμφανίσει.
0: Ναι, έχουν, υπάρχουν ζημιές μεγάλες. Αυτά πεινάνε, θέλουν να φάνε. Δηλαδή ζώο είναι, άγριο είναι, δηλαδή λογικό δεν είναι. Και όταν πέσουν μέσα σε καλλιέργειες ή αυτοί έχουν βάλει πατάτες ή βάλει ο κόσμος, έχουν βάλει ντομάτες, οτιδήποτε καλλιεργούν. Εντάξει, θα το σηκώσουν δηλαδή, και το χαλάνε αλλά και το κατατρώνε όλα. Σε αμπέλι παράδειγμα. Ένα αμπέλι είναι ικανά δηλαδή, να το κάνουν δηλαδή φιλοφτερό που λέμε το αμπέλι.
1: Τόσο πολύ έτσι.
0: Ναι. Αυτά τρώνε πολύ, δεν είναι ότι θα φάνε ένα κιλό δύο και χορτάσανε. Τρώνε πολύ, είναι άγριο ζώο είναι, δηλαδή τι να. Τώρα αυτή η προσπάθεια, εγώ θεωρώ ότι καλή είναι που γίνεται να εντοπίσουν τα ίχνη των αγριόχειρων, αλλά θα ήθελα να πω ότι ας δώσει άδεια το δασαριό για όλο τον χρόνο για τα αγριογούρουνα. Να μην είναι δηλαδή περιοδική η άδεια, γιατί οι άδειες κυνηγίου έχουν κάποια διάρκεια.
1: Ναι.
0: Ξέρω δηλαδή λέει από το Μάρτι μέχρι τον Αύγουστο, ένα παράδειγμα λέω, έτσι, να δώσουν όλο τον χρόνο άδεια, όλο τον χρόνο δηλαδή, τους κυνηγούς. Έτσι, δεν υπάρχει, βέβαια θα υπάρχουν και αντιδράσεις δηλαδή από κάποιες φορείς
1: που και φιλόζωγους.
0: Καταλαβαίνετε, ήθελα να πω, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις ήδη από φιλόζωγους.
0: Ναι, αυτό, εντάξει, ναι. Ναι, αλλά όμως όταν ένα ζώο προκαλεί ζημίες, κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή.
1: Ναι. Έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός τους και μάλιστα υπάρχει επιχείρηση εξόδου όχι μόνο στην δική μας περιοχή και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Είναι πάντως λίγο που λέει, όταν μιλάμε τώρα για αγριογουρούνα, όταν γεννάει ένα ζώο, έτσι, δεν μιλάμε για ένα-δύο, μιλάμε δηλαδή 10 τον αριθμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται δηλαδή. Αυτά μέσα σε λίγο διάστημα. Τα άλλα 10 θα φέρουν αλλά και γίνονται παραπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή.
1: Πάντως σημαίνω σε αυτό που είπατε ότι όλα αυτά είναι απότοκα, θλιβερά απότοκα των πυρκαγιών.
0: Και ιδίως
1: της τελευταίας μεγάλης πυρκαγιάς.
0: Χαλούν οι φωλιές τους, χαλάει η τροφή που. Γιατί τα κρυγούρνα τρώνε ρίζες από έτσι βλάστες η κύρια. Έτσι δεν είναι.
1: Όταν όμως.
0: Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να. Αυτό λογικό είναι να κατέβουν στα παιδινά δηλαδή. Είδα κάποιες φωτογραφίες στην Πελοπόννησο πριν μια εβδομάδα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ναι, δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί παίρνουν. Τα περάσματά τους είναι το κάτω Καστρίτσι και η περίφραξη, ας το πούμε, του Πανεπιστημίου. Περίμενα από τα ρέματα. Από τα ρέματα, για κάτι.
0: Και εδώ η περιοχή μας γενικότερα.

0: έχει βλάστηση δηλαδή χαμηλά και ευνοεί δηλαδή. Το βράδυ όταν μπαίνουμε πάνω για το χωριό να πάμε στο σπίτι από, από τη Μαγκούλα να πάμε στο Πάνω Καστρίτσι, στο δρόμο συναντάς αλεπούδες, ασβούς, κουνάβια. Δηλαδή έχει η περιοχή, έχει περιοχή, δεν θα έλεγα το κουτάξι το, ο λαγός, δεν είναι και το κουνάβι και το και αλεπού, και αλεπού κάνει ζημίες δηλαδή. Δεν είναι όμως επικίνδυνα, έτσι, το, όπως το αγριογούρουν, άμα, έτσι, άμα το χτυπήσεις δηλαδή και δεν το, το πληγώσεις, μπορεί να σου κάνει πίδες δηλαδή και να σε...
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Είναι, εκεί δεν είναι επικίνδυνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, κύριε Ρίγο.
1: Καλά ξεμπερδέματα με τους αγριόχειρους.
0: Θα ήθελα να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ κάποια στιγμή, πάλι είχαμε μιλήσει για το Καρκαλό, έχουμε κάποιες εξελίξεις ευχάριστες, να κουβεντιάζαμε δηλαδή.
1: Βεβαίως, για το περίφημο αυτό δάσος. Ναι, βεβαίως, είμαι στη διάθεση.
0: Έχουμε ευχάριστα νέα, δηλαδή, από το Δήμο Βασίλειων. Έτσι,
1: να... Θα τα αναδείξουμε και στην Πελοπόννησο.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ, εντάξει.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στην τελική ευθεία, περνάει δημοπράτηση για την αποκατάσταση των δημοτικών συντριβανιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο συντριβάνι στα υψηλά Λόνια που αναμένεται να αποκτήσει ξανά νερό, φωτισμό και σύγχρονα συστήματα λειτουργίας. Νέες παρεμβάσεις προβλέπονται και σε συντριβάνια σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Δημοτική Μαρίνα συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες με στόχο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκατασταθεί οι 3 νέες πλωτές προβλήτες. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει τη μίσθωση δύο κτηρίων της χερσαίας ζώνης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε η Μαρίνα να αποκτήσει και εμπορική δραστηριότητα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας ξεκίνησε μεγάλη δίκη για την υπόθεση ηλεκτρονικών απατών με 85 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε από το 2020 έως το 2022, προσεγγίζοντας θύματα μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών και αποσπώντας χρήματα μέσω παραπλανητικών συνδέσμων και τραπεζικών συναλλαγών. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση, διέταξε εισαγγελία πρωτοδικών πατρών για τις καταγγελίες σχετικά με μαϊμού κέντρα Ιτικής. Η έρευνα θα εξετάσει αν λειτουργούν στην Πάτρα παράνομοι χώροι και αν πραγματοποιούνται Ιτικές πράξεις από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας που φέρονται να διακινούνται παράνομα. Στο μέτωπο της φοιτητικής μέρημνας έρχεται μειωμένο εισιτήριο για περίπου 35.000 φοιτητές της Πάτρας. Το μέτρο αφορά τις μετακινήσεις προς και από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην πόλη. Η εφαρμογή του αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην τελική φάση των διαδικασιών ενώ έχουν γίνει ήδη σχετικές συμφωνίες με τις αστικές συγκοινωνίες και τη Hellenic Train για τον προαστιακό. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών. Σύμφωνα με την αντιπρίτανη Ελένα Αλμπάνη, υπάρχουν ήδη 120 διαθέσιμα δωμάτια, ενώ άλλα 102 ανακοινίζονται και αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος Οκτωβρίου. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή αφήνει πλέον στην άκρη τη μεταγραφολογία και στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο. Η απόκτηση του Καμερουνέζου Νταμάκ θεωρείται τελευταία κίνηση, ενώ την Κυριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό σε φιλικό παιχνίδι. Ο αγώνας θα αποτελέσει και την πρόβα ενδεκάδας εν ώψη της πρεμιέρας. Στον Πανεγιάλιο, λίγες μέρες πριν από το Super Cup του Σαββάτου, λύθηκε η εργασία με τον Σπύρο Γεωργούση για προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, δοκιμάζεται ξένος ποδοσφαιριστής, ενώ επιστρέφει από τιμωρία ο Πέτρος Κολοκοτρώνης. Μικρονοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Κουνάβης. Και ο καιρός, σήμερα στην Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
9: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
8: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
12: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
11: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
12: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
11: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
12: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
11: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
12: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
11: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
12: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
11: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
12: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
15: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Υπερφίλες και φίλοι, ετοιμάζεται αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Royal να ζήσει μια διαφορετική μουσική συνάντηση. Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή του Royal, όχι απλώς για να τραγουδήσουν, αλλά για να ξαναδιαβάσουν την ιστορία του ροκ. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα δοθούν μέσα από τη δική τους μουσική ματιά και το δικό τους μελωδικό φίλτρο. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος και μέχρι τους ήχους του σήμερα, οι 50 αποχρώσεις του ροκ, όπως έχει τιτλοφορηθεί η μουσική τους συνάντηση, επιχειρούν να ενώσουν διαφορετικές γενιές αλλά και, θα έλεγα, ετερόκλητες μουσικές διαδρομές. Μια μουσική συνάντηση που νομίζω δεν πρέπει να χάσουμε. Ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας δώσει την μουσική παράμετρο αλλά και το ίχνος αυτής της μουσικής γιορτής, όπως φαντάζομαι θα εξελιχθεί. Κύριε Μαραντίνη, γεια σας από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Περιμένουμε να σας δούμε επί σκηνής, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν σας έχω δει, αλλά έχω ακούσει και έχω δει και στο διαδίκτυο πόσο παλμό, πόσο ηλεκτρισμό μεταφέρετε, αλλά και πόση ευαισθησία συνάμα καταφέρνετε να διοχετεύσετε στο κοινό. Και νομίζω ότι αυτές οι μουσικές συναντήσεις είναι που τελικά αξίζουν, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα μουσικό μίξερ, δεν είναι ένα μελωδικό σούπερ μάρκετ όπως έχουμε συνηθίσει σε πολλές των περιπτώσεων. Είναι μια αληθινή κατάθεση δύο μουσικών ψυχών. Και εδώ νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι άκρος αληθινό. Ένα ψυχογράφημα, θα έλεγα. Όμως, ας μην τα λέω εγώ, ας αφήσω σε εσάς να μου πείτε εσείς πώς εκλαμβάνετε αυτή τη μουσική σας συνάντηση με την Ευρυδίκη.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που το φλερτάραμε χρόνια αφότεροι στο να γίνει, καθώς έχουμε βρεθεί σε παράλληλους μουσικούς χώρους, συναντήσεις, γνωριζόμαστε προσωπικά, έχουμε κάνει κάποια side projects παρέα. Οπότε φέτος νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιηθεί και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ανυπομονούσα να βρεθώ με την Ευρυδίκη και την εκτιμώ απεριόριστα και σαν καλλιτέχνη και πολύ περισσότερο σαν άνθρωπο. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο στοιχεία για μια συνεργασία για μένα. Οπότε βρεθήκαμε και προσπαθώντας να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε μουσικά, γιατί και οι δύο έχουμε ένα ευρύ φάσμα και θα το έλεγα κομπλεξάριστο φάσμα μουσικής πορείας, κάπως έτσι μας ήρθε ότι είναι πολλές οι αποχρώσεις αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ενώ κάπως κάποιοι κατατάσσουν ίσως και μας αρέσει πολύ και η πιο ροκ μουσική, αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Οπότε κάπως έτσι αποφασίσαμε να τυπλοφορήσουμε και την παράσταση, ας το πούμε, ή την σύμπραξη, όπως θέλετε να το πείτε, ως 50 αποχρώσεις του ροκ, δηλαδή ως ένα ευρύ φάσμα που δεν είναι μόνο ροκ, αλλά κρατήσαμε το ροκ ως στοιχείο γιατί μας αρέσει και έχει πολύ τέτοιο χαρακτήρα και ενορχιστρωτικά η παράσταση. Και γύρω από αυτό έχουμε δείξει όλο αυτό το πεδίο στο οποίο κινούμαστε μουσικά, μας αρέσει και έχουμε δισκογραφήσει κιόλας ο καθένας από την πλευρά του.
0: Άλλωστε και οι δικές σας προσωπικές διαδρομές και η δικιά σας και της Ευρυδίκης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αμιγώς ροκ, όμως υπάρχουν και τέτοια στοιχεία, όπως υπάρχουν και μπαλάδες, όπως υπάρχουν και έντεχνα χαρακτηριστικά. Νομίζω ένα μουσικό αμάλγαμα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Αν θέλατε ή αν έπρεπε να διαλέξετε ένα τραγούδι που να περιγράφει το Θοδωρή Μαραντίνη σήμερα, ποιο θα ήταν?
1: Νομίζω ότι αναπεριόδως όντως υπάρχουν διάφορα. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα ήταν μάλλον ο χορός, γιατί βρίσκομαι σε μια φάση επανεκκίνησης, θα την έλεγα εγώ προσωπικά. Οπότε όπως όταν ξεκίνησα με τους Ονειράμα, ο χορός αποτελούσε πραγματικά ένα δικό μου, μια δική μου κατάσταση ψυχής και διάθεσης. Τώρα επειδή βρίσκομαι ξανά σε μια αναγέννηση δική μου προσωπική και καλλιτεχνική, νομίζω ότι είναι σαν να έχω κάνει ένα κύκλο ωραίο. Και ενώ ξεκινάει ένας νέος κύκλος, έχει την ίδια διάθεση. Οπότε θα ξαναγυρνούσα στο κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα για ένα καλλιτέχνη που έχει γνωρίσει επιτυχία, και μάλιστα για ένα καλλιτέχνη που έχει γνωρίσει επιτυχία μέσα από ένα σχήμα? Δηλαδή, δεν ήταν προσωπική του αμίγως επιτυχία, ήταν ένας σε εισαγωγικά συνεταιρισμός μουσικός. Υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν κάποιες ατραπές οι οποίες δεν θα πρέπει να ακολουθήσει, να επαναλάβει?
1: Κοιτάξτε, η επιτυχία κατά μένα από μόνη της είναι μια παγίδα. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μας μαθαίνουν να διαχειριζόμαστε την αποτυχία. Δηλαδή, τι μας λένε, αν πέσεις μία, σήκω 10. Αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν σου μαθαίνουν εύκολα όμως, οπτική θεωρώ ότι είναι η παγίδα, με αυτή την έννοια και την οπτική το θέτω. Τι γίνεται όταν πετύχεις? Γιατί εκεί ξαφνικά έρχονται διάφορα, είναι πολύ όμορφο και είναι ο στόχος, αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς να το διαχειριστείς. Στη δική μας δουλειά, ειδικεύοντας λίγο για να μην το ανοίξω τόσο πολύ και το συζητάμε ώρες, στη δική μας δουλειά είναι παγίδα το να χάσεις τον εαυτό σου ή τον αυθαιρμητισμό σου, προσπαθώντας να αντιγράψεις την προηγούμενη σου επιτυχία. Γιατί η δουλειά, η επιτυχία, επίσης υπάρχουν πολλά συμφέροντα και πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω από αυτό που ασχολούνται με την επιτυχία και όχι με την τέχνη τόσο πολύ ή με τη δική σου ψυχή. Οπότε αυτό που για μένα στην πορεία των χρόνων ίσως να μπορούσα να πω ότι είναι η παγίδα, είναι να μην προσπαθήσεις να αντιγράψεις την επιτυχία σου χάνοντας τον εαυτό σου.
0: Εσείς ωστόσο κάνατε τέτοιο λάθος?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν φορές που πέσαμε νομίζω στην παγίδα και εκεί είναι η τύχη η δική μου, το ότι ήμουν, όπως είπατε, σε μια ομάδα. Γιατί εκεί όταν κάποιος από την ομάδα πήγαινε να πέσει σε αυτή την παγίδα, ήταν πολύ ωραίο γιατί η οικογένεια του group τον συγκρατούσε. Είτε ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Είναι πολύ όμορφο γιατί όταν έχεις μια καλή παρέα, μια οικογένεια όπως τη λέω εγώ, γιατί 25 χρόνια ένα συγκρότημα είναι μια οικογένεια πια, ήταν πολύ ωραίο γιατί ο ένας συγκρατούσε τον άλλον. Οπότε όταν κάποια στιγμή πήγαμε να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, νομίζω ότι κάποιοι που το βλέπανε επαναφέρουν τους υπολείπους κτλ. Οπότε νομίζω ότι ίσως είναι και ένας λόγος που καταφέραμε να είμαστε 25 χρόνια, να έχουμε κάνει 10 δίσκους και μέσα σε αυτή την πορεία να έχουμε κάνει τραγούδια που να είναι μεγαλύτερες επιτυχίες, μικρότερες επιτυχίες ή προσωπικές επιτυχίες. Οπότε μέσα σε αυτό νομίζω ότι ο λογαριασμός, ας το πούμε, ή το άθροισμα είναι για μένα θετικό λόγω αυτής της κατάστασης.
0: Τώρα φαντάζομαι το συγκρότημα είναι παρελθόν για σας.
1: Προς το παρόν είναι, έχει μπει μια άνω τελεία, γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε ούτε ποτέ ούτε πάντα. Θεωρώ ότι είναι λίγο άκυρο αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή, όσο και δύσκολο και αν είναι ή ενδεχομένως και πληγωτικό κάποιες φορές, να κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Το αν θα ξανανοίξουν και όταν θα ξανανοίξουν και με ποια αφορμή και η αιτία, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά που μας φέρνει η ροή. Οπότε αυτή τη στιγμή, ναι, έχει μπει μια ανωτελεία, ο καθένας κάνει δικά του πράγματα και οι σχέσεις είναι καλές, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα έρθει και πώς θα έρθει.
0: Εγώ πάντως έχω τη θεώρηση ότι πρέπει κάτι να σταματάει όταν είναι ψηλά, όταν αρχίζει να ευτελίζεται, και δεν αναφέρομαι στη δική σας περίπτωση, το θέτω γενικότερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι απαξιώνει και το ίδιο το παρελθόν. Άρα επειδή εσείς αποφασίσατε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βάλετε ανωτελεία, νομίζω ότι προφυλάσσετε και εσείς και οι συνοδοιπόροι σας την υστεροφημία του γκρουπ. Ήθελα να ρωτήσω όμως, βγαίνοντας από το κέλυφος τον Ονειράμα, αισθανθήκατε απροστάτευτος ή απελευθερωμένος?
1: Κοιτάξτε, είναι και στο προηγούμενο να πω ότι το θέσατε πάρα πολύ ωραία, γιατί ακριβώς αυτό έγινε. Ουσιαστικά θέλουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο την υστεροφημία, αλλά και όλο αυτό που έχουμε ζήσει, ώστε η τελευταία γεύση, ας το πούμε, να μην είναι πικρή. Γιατί είναι πολύ όμορφο το ταξίδι που κάναμε. Όσον αφορά το βγαίνοντας από το Ονειράμα, είναι όντως. Ήταν λίγο χαρτογράφητα τα νερά και ήταν, μετά από τόσα χρόνια ήταν λίγο βγαίνεις έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου, το οποίο δημιουργεί ταυτόχρονα και τα δύο από αυτά που είπατε, και μια απελευθέρωση αλλά και ένα φόβο. Αυτό από την άλλη νιώθω ότι είναι η πηγή του να δημιουργήσει την νέα αρχή και την ανυπομονησία. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα δύο οξύμορα συναισθήματα να συνεπάρξουν σε ένα βαθμό, να τα κοντρολάρεις και να σε οδηγήσουν στο επόμενο βήμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει ένας σύμμαχος που λέγεται εμπειρία. Οπότε πάνω σε όλα αυτά έχεις ένα μαξιλαράκι ασφαλείας που λέγεται εμπειρία. Οπότε βασίζεσαι πάνω σε αυτό, και ενώ αλλάζουν τα δεδομένα όλου του εξωτερικού σου περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή του μικρού κόσμου σου, έχεις την εμπειρία ενδεχομένως που μπορεί να σε βοηθήσει στο να ανταπεξέλθεις και να μπορέσεις να πεις στον επόμενο κύκλο.
0: Υπάρχουν πράγματα, στοιχεία, χαρακτηριστικά που δεν μπορέσατε να δοκιμάσετε, να τολμήσετε ή να αγγίξετε μέσα από τους Ονειράμα και τώρα θέλετε να το επιχειρήσετε?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, πλέον αυτό που είπατε πριν ως απελευθέρωση, κυρίως σε αυτό το κομμάτι έγκυται, ότι πλέον μπορώ να προσεγγίσω πολύ περισσότερο και τα δικά μου, γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα και οφείλεις και πρέπει να ορωθείς και εσύ τον εαυτό σου, ώστε να συνεπάρξουν όλοι μέσα σε αυτό, και ανθρώπινα και καλλιτεχνικά, και μόνο έτσι μπορείς να έχεις διάρκεια. Και θεωρώ ότι το μαγικό με αυτό το συγκρότημα, ότι καταφέραμε όλοι να ξέρουμε πότε να κάνουμε πίσω, να το πω λίγο, στα θέλω μας, στα πρέπει μας ή στη φαντασία μας, για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι χαρούμενοι.
0: Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Τώρα θεωρώ ότι αυτό είναι και το καλό και το κακό που λέγαμε πριν, ότι από τη μία πρέπει να βασιστώ όλο στο δικό μου θέλω, πρέπει, όραμα, όπως θέλετε να το πείτε, το οποίο δημιουργεί μια απελευθέρωση, αλλά νιώθεις ότι είσαι όλη αυτή είναι και δική σου. Οπότε αυτό που σας είπα είναι ένα οξύμορο συνέστημα που όμως δημιουργεί αυτή την ανυπομονησία στο να παίξεις, γιατί η μουσική δεν συνοδεύεται τυχαία με το ρήμα παίζω. Εγώ θέλω και προσπαθώ ακόμα να το βλέπω ως ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Και όταν το νιώθετε εσείς, νομίζω μεταφέρετε, μεταγγίζετε, μεταλαμπαδεύετε και στους ακροατές. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μοναδική όσμωση και στις συναυλίες αυτές με την Ευρυδίκη. Φίλες και φίλοι, γνώριμη φωνή, ακόμα και αν δεν τραγουδάει, αυτή του Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος μιλάει στον Πελοποννήσο FM και στην εκπομπή μας με αφορμή και θριαλίδα την επικείμενη εμφάνισή του με την Ευρυδίκη αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ρόγιελ. Μια συναυλία που υπογράφει το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα. Τι είναι αυτά που θαυμάζετε πιο πολύ στην Ευρυδίκη?
1: Στην Ευρυδίκη θαυμάζω πολύ την...
0: Και να το προεκτείνω με την αδειά σας. Τι θα θέλατε να κλέψετε ή να είχατε ένα στοιχείο της?
1: Πάρεις πάρα πολύ η ζωντάνια της, το πάθος της που μετά από τόσα χρόνια και με τόσες επιτυχίες και τόσα πράγματα...
0: Καλά, είναι μοναδικό αυτό, δηλαδή είναι σαν έναν πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος. Ακριβώς. Που βγάζει σπινθήρες, δηλαδή εντάξει.
1: Είναι μαγικό αυτό το πράγμα, το θαυμάζω και πραγματικά είναι αυτό που είπα ότι θα ήθελα να το έχω και να το διατηρήσω και εγώ για πολλά χρόνια, όπως έχει κάνει η ίδια. Η καλοσύνη με την οποία προσεγγίζει τους συνεργάτες της είναι εκπληκτικό, γιατί στο χώρο αυτό έχω δει και εγώ πράγματα, έχω ακούσει και πράγματα για ανθρώπους που δεν φέρονται όμορφα στους συναδέλφους τους ή σε μουσικούς ή συνεργάτες. Ευρυδίκη είναι υποδειγματική σε αυτό. Και η διάθεσή της στο να πειραματιστεί, στο να εκφραστεί, στο να είναι πολύ πιστή στο θέλος. Δηλαδή, μου άρεσε που η Ευρυδίκη είχε μια τόσο μεγάλη εμπορική καριέρα, αλλά παράλληλα κάποια στιγμή μπορεί να έκανε και μικρές εμφανίσεις, αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που δεν την παρέσει, είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχασε και ένα κομμάτι του εαυτού της, βρήκε να τα ισορροπήσει. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα στοιχεία τα θαυμάζω πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι, όταν κατεβαίνετε από τη σκηνή, μετά από μια συναυλία, είστε λίγο διαφορετικός από τη στιγμή που ανεβήκατε? Δηλαδή, ο χαρακτήρας σας αλλάζει, αποκομίζετε κάτι από κάθε συναυλία σας? Ανοίγετε ορίζοντες, αναπροσαρμόζετε τις σταθερές σας, βλέπετε κάτι διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, το να συνευρεθείς και ενδεχομένως αν αυτό το πράγμα λειτουργήσει όπως πρέπει αυτή η διαδικασία, το να συνδεθείς με ανθρώπους από μόνο του, σου αλλάζει έτσι ένα ενεργειακό επίπεδο, θεωρώ, που και η δόνησή του σε πάει σε υψηλότερα και πιο αποδοτικά συναισθήματα. Οπότε αυτό είναι το μαγικό, νομίζω, με αυτή... Δεν θα πω δουλειά, γιατί δεν βλέπω σαν δουλειά. Με αυτή τη διαδικασία και με αυτή την ευλογία που έχουμε εμείς οι καλλιτέχνες, να μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε με ανθρώπους άλλους και να γίνουμε ένα. Οπότε αυτό είναι ο στόχος μου πάντα, να είμαι σε σκηνή, με μια ταυτόχρονη προσωπική δική μου ανάγκη να αγγίξω την ψυχοθεραπεία μου, αδειάζοντας τα αρνητικά συναισθήματα και γεννίζοντας μαθητικά. Που αυτό νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σαν υγεία, εκτόνωση μέσω της μουσικής.
0: Να το πω χαριτολογώντας, δεν μιλάμε για συναυλία, για ψυχανάλυση μιλάμε τελικά.
1: Στην πράξη εγώ κάπως έτσι, ναι.
0: Βέβαια αυτό ισχύει και αντίστροφα, ξέρετε, και για μας που παρακολουθούμε μια συναυλία.
1: Συμφωνώ και σε ένα επίπεδο αυτό ουσιαστικά συνδεόμαστε και αυτό αλλάζει τη θεωρώ τη δόνηση των ανθρώπων στον χώρο, αλλά στην πράξη αυτό, αν το πάρουμε λίγο πιο έτσι σε τετραγωνάκια ή ας το πούμε, το δούμε αλλιώς, είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, το οποίο θεωρώ ότι είναι με την καλή του έννοια φυσικά και την έννοια του...
0: Την ευεργετική του διάσταση.
1: Ακριβώς την ευεργετική. Ναι. Ότι αυτό μας βοηθάει και το έχουμε ζήσει και σαν ακροατές όλοι μας και από τη δική μου πλευρά, εγώ το ζω ως καλλιτέχνης. Λειτουργεί και είναι και πολύ όμορφο και νομίζω ότι το έχουμε και πολύ ανάγκη, ειδικά στις μέρες.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί με αυτή την κουβέντα εμπεδώνεται αυτή η αίσθησή μου για σας, ότι αυτό που κάνετε είναι σαν να το χρωστάτε στον εαυτό σας. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που δεν μπαίνει στο μίξερ της διεκπεραίωσης ούτε της δουλειάς, αλλά της απόλαυσης. Και όταν ισχύει αυτό για έναν καλλιτέχνη, είναι αυτομάτως εύκολο να συμπεράνει κανένας ότι αυτό μεταλαμπαδεύεται και στον κόσμο. Άρα γι' αυτό υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Μια τελευταία ερώτηση. Τι θα ακούσουμε στην Πάτρα και ποιο συνέστημα θέλετε να αφήσετε στον ακροατή που θα φύγει από τη συναυλία της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο Ρόγιαλ.
1: Θα ακούσουμε αρκετά και διαφορετικά τραγούδια από ίσως διαφορετικά και στυλ. Ο σκοπός είναι πραγματικά να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτό θέλουμε πάρα πολύ με την ευρυδική. Να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να αγκαλιαστούν, να συγκινηθούν. Οπότε να ενεργοποιήσουμε όλα τους τα συναισθήματα και μετά να φύγουν χαμογελαστοί. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι αυτό.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Νομίζω θα είναι μια μοναδική βραδιά αυτή που θα ζήσουμε με ηλεκτρισμό, πνοή και συνέστημα. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή σε μια, θα έλεγα, μηχανική εποχή. Κύριε Μαραντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, για τα όσα μας είπατε.
1: Εγώ για την όμορφη συνέντευξη, χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε την Κυριακή. Μάλλον θα σας ακούσουμε την Κυριακή 9 το βράδυ στο Ρόγιαλ μαζί με την Ευρυδίκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης, αυτή είναι την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στο Royal. Εδώ κλείσαμε την εκπομπή μας. Μαζί μας ήταν το κουρδιστό πορτοκάλι, τα πάντα για το μαθητή, αλλά και για το παιδί, παιχνίδια, σχολικά είδη και μικρές εκπλήξεις και χαμηλές τιμές για τις πολυτεχνικές οικογένειες. Θυμίζω, στην Πάτρα, Ακροτηρίου 164. Μαζί μας ο Δούβρης, καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στην Πάτρα, με την εγγύηση, προσωπική εγγύηση του Φώτη Δούβρη. Δύο καταστήματα στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης, με ζώνους 54-56 και Ακροτηρίου 62. Μαζί μας επίσης το υπεραστικό κτέλνο Μουαχαΐας, με δρομολόγια που πραγματικά και σε επίπεδο τιμών, αλλά και εξυπηρέτησης, αλλά και συνέπειας, παίρνουν άριστα. Κτέλαχαΐας.gr και φυσικά ο μοναδικός καλύτερος σταθμός, πιο σύγχρονος σταθμός της Ελλάδας, είναι το υπεραστικό κτέλνο Μουαχαΐας, ο νεότιμος σταθμός στην οδό Νόρμαν. Από εμάς ευχές για ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ενέκρινε η Κομισιόν την πρόταση νόμου UA Kids Act με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρόταση της Κομισιόν αφορά στην ευθύνη των ίδιων των εταιριών, καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς ήδη από το σχεδιασμό τους για να είναι προσβάσιμες σε ανήλικους. Τώρα, ληστείς τιμές του πετρελαίου ως απόρριτων εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της διακοπής λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East-West που αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική όδο για τις εξαγωγές πετρελαίου, ανεβάζει τις τιμές των καυσίμων. Σε αυτό το κλίμα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup γραμμή άμυνας εναντί της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία έφτασε ήδη τα 2,453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο αυριανό Eurogroup έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα των δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες στον ελληνικό κουμπαρά, υπάρχουν διαθέσιμα 130-150 εκατομμύρια ευρώ. Στα 2,17 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα, ενώ το ντίζελ βρίσκεται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφονται υψηλότερες τιμές. Κατά 77% σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία εν όψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Το διαφορετικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγής πλούτου στη χώρα, περιέγραψε μιλώντας στον Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε την ακρίβεια για να βγάζει έσοδα και να τα κάνει, όπως είπε, πας και ρουσφέτια. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, τόνισε ότι θα κριθούν το όραμα για το αύριο και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία χαρακτήρισε αποτυχημένη. Έχουμε σχέδιο, όραμα και το πολιτικό πρόσωπο, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις και θα προχωρήσει σε συγκρούσεις για να εφαρμόσει την πολιτική του. Κατά 10 ευρώ αυξάνονται τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Στα 4 ευρώ παραμένει ελάχιστη διαδρομή. Καθησυχαστικές δηλώσεις εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τελεσύγγραφο Τραμπ για επιβολή βαρύτατων δασμών. Οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν ότι το σχέδιο σύνδεσης με το Καναδά, που πρότεινε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, βασίζεται αποκλειστικά σε κοινές οικονομικές αξίες και δεν στρέφεται σε καμία περίπτωση εναντίον της αμερικανικής πλευράς. Ο Καναδάς, εν μέσω πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ του Τραμπ, επιδιώκει νέους εταίρους. Η υλοποίηση της πρότασης θα εξαρτηθεί από τη σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις αντιδράσεις των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε στον Αθήνα 984 ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου των Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Βλαβούκος. Σε ειδικό χώρο, στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά όσο και από τα τοξικολογικά εργαστήρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος του γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας. Καταπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τους έλεγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Η εισαγγελική παρέμβαση αναδεικνύει την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας, υποστηρίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στους συντρόφους μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην επόμενη Βουλή. Υπογράμμισε σε συνέντευξη της Όπεν η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, η οποία άφησε αιχμές εναντίον του Τσίπρα, τόσο για τη ζημιά που προκάλεσε σύμφωνα με την ίδια στο χώρο της αριστεράς, όσο και για τις προτάσεις που παρουσιάζει στο δημόσιο διάλογο ο φορέας που ηγείται. Κανονικά θα προχωρήσει σήμερα διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, παρά το αίτημά τους για αναβολή. Αίτημα αναβολής είχε υποβάλει σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη Αβραμόπουλος, ο οποίος με 9 σέλιδο υπόμνημά του ζητά την άρση της ασυλίας του στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ζητήσει γραπτό στην αναβολή της διαδικασίας που αφορά την άρση της ασυλίας της, επικαλούμενη την ανάγκη παρουσίας της στη δίκη για την υπόθεση Βαλιράκη, και το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου απορρίφθηκε λόγω κινδύνου παραγραφής των δικαστικών αιτημάτων μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαβίβασή τους στη Βουλή. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συναυλίες στις 6.30 το απόγευμα στα λοιπάσματα Τράπετσόνας και συγκέντρωση αύριο στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι έπληξε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πολιτικό πλοίο με σημαία Τανζανίας που κινείται προς Ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή την επίθεση, σύμφωνα με την Ουκρανία, σκοτώθηκαν ο πλοίαρχος και τραυματίστηκαν 3 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Κλάφτα χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Επειδή συνεχίζουν να με ρωτούν κάποιοι που δεν είναι και τόσο μοιημένοι και δεν τους κατηγορώ, φυσικά δεν μπορεί να είναι κανείς μοιημένος σε όλα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, μέχρι που με ρώτησε κάποιος, μου λέει, είναι υπαρκτό, μου λέει, αυτό το τραγούδι με αυτά τα λόγια, τα περίεργα, τα αυτά. Ή μου λέει, αδερφέ, θέλω που θα φτιάχναμε AI τραγούδι για να παίξουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, στην ερμηνεία Γιώργος Μαργαρίτης, θυμίζω, στους στίχους Λάκης Λαζόπουλος και στην υπέροχη και εξαιρετική μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Έσμιξαν αυτοί οι τρεις και έβγαλαν αυτό το κατ' εμέ αριστούργημα, και γι' αυτό το επέλεξα και να είναι και σηματάκι στην εκπομπή μας. Και μ' αρέσει και ο τίτλος φυσικά. Συνήθως λέμε κλάφτα χαράλαμπε, αλλά εδώ λέει κλάφτα χαραλάμπη κλάφτα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει για κάτι δραματικά. Είμαι ο Χρήστος Βεργανέκης. Απέναντί μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, στα ντεκ, σε όλα τα πάντα που αφορούν το να έρχεται η φωνή μου και να ακούτε το σταθμό στα αυτάκια σας, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω κινητού, είτε μέσω λάπτοπ, είτε μέσω οτιδήποτε. Θα τα πούμε μέχρι τις 2, όπως τα λέμε από τη Δευτέρα που ξεκίνησε καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 για όποια παρατήρηση έχετε, όποιο παράπονο θέλετε. Θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία, κάποια επισήμανση, σας περιμένει Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό κέντρο της Πελοποννήσου και του Πελοπόννησος FM 2610 312 530.

0: μέσα στην όλη θλίψη που δημιουργεί όλο αυτό το συμβάν που έγινε την περασμένη Τετάρτη και που συνεχίζει να μας απασχολεί, άλλους ειδησογραφικά, άλλους κουτσομπολίστικα, ναι, δυστυχώς λυπάμαι το λέω, αλλά πολλούς, αρκετούς μάλλον τους απασχολεί και κουτσομπολίστηκα. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία, τουλάχιστον από αυτό που εισπράττω εγώ, είναι ότι επειδή αγαπούσαν παθολογικά, να λέω αγαπούσαν, το γούσταραν. Το γούσταραν μάλλον. Ανακαλώ το αγαπούσαν. Γούσταραν παθολογικά το Μαζονάκι, γι' αυτό έχουν πέσει πάνω και διαβάζουν κάθε πτυχή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχουν όμως και κάποιες πτυχές που έτσι όπως παρουσιάζονται, μέσα στην όλη μαυρίλα του θέματος από τον αναπάντεχο και εντελώς απρόσμενο μόλις τα 54 του θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπάρχουν και κάποια γεγονότα που σε κάνουν να θέλεις να γελάσεις μέσα σε αυτό το κλίμα σαρκαστικά. Δηλαδή, κατ' εμέ, συγχωρέστε με, όλη αυτή η ιστορία με αυτό τον υπνοτιστή που βγήκε μου φαίνεται λίγο κωμικοτραγική. Δεν θα πω σχέτο κωμική, όχι για λόγους καθώς πρέπει, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με θάνατο, μου φαίνεται λίγο κωμικοτραγική. Θα περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε τι θα καταθέσει τη Δευτέρα, που θα είναι η επίσημη κατάθεση του υπνοθεραπευτή. Είπε και κάποια άλλη λέξη που δεν τη θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να την βρω. Υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, και είχε και έναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, μου φαίνεται. Δηλαδή, ο Μαζονάκης πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς που, δεν το λέω εγώ, λένε κάποιοι εδώ, έβγαλαν ότι δεν είχε η συγκεκριμένη γιατρός, δεν είχε πτυχίο, κάτι έλεγε τη Χονολουλού στη Χαβάη που βρήκαν ότι ήταν ερήμηνα αέρα πατέρα τα πτυχία. Μετά είδατε, αν και εφόσον ισχύουν αυτά που διαβάσαμε, τα οποία διαρρέει φυσικά η αστυνομία, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος, όλοι μάλλον οι δημοσιογράφοι, επειδή όπως είδατε έχουν κοινή πληροφόρηση στο συγκεκριμένο θέμα, αυτά όλα διαρρέονται από την αστυνομία. Άλλος τρόπος για να τα μάθει κανείς τι κατέθεσαν ο γιατρός, η γιατρίνα, ο ένας, ο άλλος, δεν μπορεί να τα μάθει κανείς παρά μόνο όταν γίνει διαρροή από την εισαγγελία ή κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις από την αστυνομία. Άρα, έχοντας πλέον μια κοινή γραμμή, γιατί δίνουν τα ίδια πράγματα, όταν είναι αστυνομία, μπορεί να δώσει άλλα στο πρώτο θέμα, άλλα στο ΜΕΓΚ, άλλα στον Ευαγγελάτο, άλλα στον Κουσλό, δίνουν τα ίδια σε όλους τους δημοσιογράφους, διαπιστευμένους αστυνομικούς ή όχι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπετε ότι βγαίνουν και κουτσομπολίστικες πληροφορίες προς τα έξω και σοβαρές πληροφορίες απ' έξω. Όμως είδατε πώς αντέδρασαν όταν, με βάση πάντα, ξαναλέω, τα όσα διαρρέει η αστυνομία, είδατε πώς αντέδρασαν οι δύο γιατροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών το γιατροί, στο όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με το Μαζονάκι. Δεν είμαστε εκεί, δηλαδή όταν διαπίστωσαν ή ότι παθαίνει έμφραγμα, ότι σταμάτησε η καρδιά του ή ότι είναι να σταματήσει ή τέλος πάντων αυτό που διαπίστωσαν. Και είδατε με πόση, από ό,τι φαίνεται, προχειρότητα και με πόσο αντιεπαγγελματισμό, πάντα με βάση, το λέω για τρίτη φορά, τα όσα διαρρέουν από την αστυνομία, είδατε πώς αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο συμβάν. Με απεινιδωτές που δεν λειτουργούσαν, το ΕΚΑΒ λέει ότι πήγαμε και τον βρήκαμε ημικαθιστό, ενώ το κάρπα γίνεται, ή κάρπα μάλλον, γιατί είναι η καρδιο αναπνευστική κτλ, κτλ, γίνεται, πρέπει να είναι ανάσκελα, τα ανάσκελα που λένε και στα χωριά, αυτός που έχει υποστεί το έμφραγμα ή την ανακοπή, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε, έτσι. Και εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό που αναρωτιέται κάποιος εύλογα κατ' εμέ, σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί όσο και κομπογιανίτης να είναι, τα βασικά τουλάχιστον δεν τα ξέρει. Δηλαδή εδώ νοσηλευτές, άλλοι άνθρωποι που δεν είναι γιατροί, ερυθροσταυρίτες, ξέρουν να κάνουν κανονικό κάρπα. Δεν ξέρουν να κάνουν το πλήρες, το τέλειο κάλπα που ξέρει ένας καρδιολόγος ή ένας καρδιοχειρουργός ή ακόμα και ένας ειδικός παθολόγος, ή μπορεί να το έχει μάθει και ένας γιατρός άλλης ειδικότητας, αλλά ξέρουν, αδερφέ, να κάνουν ένα κάρπα κανονικό. Αν και εφόσον, ξαναλέω, αληθεύουν αυτά που μετέφερε η αστυνομία και μαθαίνουμε εμείς από τα μέσα μαζικής και σας μεταφέρουμε και σε εσάς, σημαίνει ότι είναι τραγικό. Δηλαδή, και εγώ από τις λίγες φορές, και το είπα και χθες νομίζω, εάν ισχύουν όλα αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, να τους βάλουν μέσα και να σαπίσουν. Γιατί Δεν έγινε κάποιο λάθος, δεν βρήκες στο δρόμο κάποιον και του έκανες ένα λάθος ή τον παράτησες. Τον είχες μια μισή ώρα τσουβαλιαστό και έκανες το ένα λάθος επάνω στ' άλλο και ουσιαστικά τον έφαγες τον άνθρωπο.
1: Λέω στους Κομιανός, είμαι υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με το πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σήμερα τι ήταν αυτό που σας ώθησε να πάτε στην Ευελπίδων μόνο σας και να δώσετε κάποια στοιχεία? Τι σας ώθησε σε αυτό μετά από μία εβδομάδα?
1: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
3: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία
1: Γράφη? Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι.
4: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
1: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
4: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
1: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Βγήκα εδώ για να σας απαλλάξω, να γυρίσετε στα σπίτια σας και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε? Το συζητάμε. Αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αναδρομέας ήταν το επιθετικός χαρακτηρισμός. Πάρε τον κύριο Κουσούλη για να μπούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής. Όχι, δεν είναι προθεραπευτής. Λευτέρης Κουσούλης θα μιλήσουμε σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους πολιτικούς επιστήμονες, παύλα επικοινωνιολόγους, με αιχμηρή και πένα και άποψη και λέει τα πράγματα όπως είναι. Αρθρογραφούσε μέχρι πρότινος στο Βήμα, τώρα είναι σε άλλα μέσα. Λευτέρης Κουσούλης, μπορείτε να βρίσκετε να διαβάζετε και τα κείμενά του. Δεν του κάνω διαφήμιση γιατί δεν έχει ανάγκη τώρα και πίσω ο κύριος Κουσούλης να του κάνει οποιοδήποτε διαφήμιση, έτσι. Αλλά στην όλη αυτή κατάσταση που ζούμε, κάτι δεν πάει καλά. Κύριε Κουσούλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στην Πάτρα. Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, συμπαθητικά εδώ. Παρακολουθούμε τα πράγματα.
0: Παρακολουθεί τα πράγματα. Πέστε μου κάτι, κύριε Κουσούλη. Καλά, θα μιλήσουμε με την ιδιότητά σας κυρίως για τις πολιτικές εξελίξεις, για αυτά που έχουν γίνει και για αυτά που έρχονται. Όμως δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, επειδή είστε άνθρωπος που ζείτε στην κοινωνία, αλλά και λόγω της κατάρτισής σας και της ενασχόλησής σας ως με αυτό που λέμε έτσι με πιο ευρεπολιτικός επιστήμον, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε

0: επειδή είστε και λίγο μεγαλύτερος από μένα και πολύ πιο έμπειρος, πού πάμε τελικά? Δηλαδή έχει γίνει πλέον τόσο εύπεπτη?
1: Τώρα η παρατήρηση αυτή και η ερώτηση με μεγάλη χαρά θα διατυπώσω ορισμένες σκέψεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και ό,τι τον συνοδεύει συμπυκνώνει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Δεν είναι απλώς η φωτογραφία της, είναι η ψυχή της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μιλάει για το κράτος, μιλάει για τις λειτουργίες του κράτους, μιλάει για το κράτος δικαίου, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, μιλάει για το αν υπάρχει έλεγχος στην καθημερινή ζωή υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, μιλάει για την αποσυναρμολόγηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, επειδή αναφερθήκατε, το παρατήρησα αυτό στον αναδρομέα, πώς λέει,
0: αναδρομέας υπνοτιστής.
1: Υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έτυχε και το παρακολούθησα, μιλάει ταυτόχρονα για κάτι πάρα πολύ βαθύτερο. Για την καθυστέρηση, την κοινωνική και πολιτική καθυστέρηση της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία είναι μια καθυστερημένη κοινωνία με την έννοια που το λέει η επιστήμη, δηλαδή υστερεί στη σχέση της με την πραγματική ζωή και το σύγχρονο κόσμο, αυτή είναι η υστέρηση, ζει δηλαδή σε μια προηγούμενη φάση και αποδέχεται αξιολογήσεις και κριτήρια και επιλογές της προηγούμενης φάσης, και με την έννοια αυτή αδυνατεί να κάνει βήματα αυτοπροσδιορισμού, ελευθερίας, αυτογνωσίας, συνεπώς να θέσει τα ερωτήματα και να ψάξει για τις απαντήσεις μέσα από ορθολογικούς δρόμους και όχι ανορθολογικούς δρόμους. Παράδειγμα, αν κάποιος της πει ότι αύριο θα πέσουν χρήματα από τον ουρανό, θα υπάρξουν πάρα πολλοί που θα το πιστέψουν. Και έτσι λοιπόν, αυτό που θα μεταπλαστεί σε πολιτική υπόσχεση, ακόμη και αν αυτή η πολιτική υπόσχεση δεν έχει καμία απολύτως λογική βάση, επειδή απευθύνεται στην ψυχή της καθυστερημένης κοινωνίας, η κοινωνία είναι έτοιμη μέσα από μυθολογικού τύπου κριτήρια να το αποδεχθεί.
0: Αν και η συζήτηση,
1: η πλατεία Συντάγματος έχει συμπυκνώσει αυτή την ιστορία. Η πλατεία Συντάγματος πρέπει να λέγεται, έχω στο ελάχιστο λεξικό που έχω βγάλει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, την έχω ονομάσει Ελπιδοφάγο πλατεία Συντάγματος, γιατί εκεί ελέγχθησαν τα μεγαλύτερα ψεύδη μετά το 1974, τα οποία αποδέχθηκε ο λαός. Και γι' αυτό βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται. Άρα το γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι μια συμπύκνωση όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Την ανακεφαλαίωση της σύγχρονης Ελλάδας.
0: Ναι, τα αποδέχθηκε, λέω εγώ όπως είπα, τα αποδέχθηκε, τα υιοθετεί και εξακολουθεί να τα υιοθετεί. Και να τα επικροτεί κιόλας. Έχετε εξήγηση. Αν και κύριε Κουσούλη, θα έπρεπε να αφιερώσουμε 2-3 ώρες, δεν ξέρω εγώ και αν θα έφταναν. Έχετε εξήγηση επιγραμματικά και με 2 κουβέντες για ποιο λόγο η ελληνική κοινωνία παραμένει καθυστερημένη, με την έννοια που μόλις αναλύσατε? Μη βιαστεί κάποιος να πει, γιατί ξέρετε, επειδή ακριβώς είμαστε κάποιοι καθυστερημένοι, να λέω και εγώ τον εαυτό μου, μη βιαστεί κάποιος ακούει και λέει τώρα, τι μας λες ρε Κουσούλη, μας είπες καθυστερημένους.
1: Θα το πούν και ορισμένοι, αλλά δεν πειράζει.
0: Μα γι' αυτό προλαβαίνω εγώ. Μας λέτε, κύριε Κουσούλη, τι εννοείτε ότι είναι και τι ευθύνεται ότι είναι καθυστερημένοι και ποιος έχει την ευθύνη, αν θέλετε, εκτός από εμάς τους ίδιους, την ατομική ευθύνη, να βγούμε από αυτή την καθυστέρηση?
1: Το ερώτημα επίσης αυτό είναι κέριο. Δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό σώμα δεν έχει την ίδια ευθύνη ακόμη και με αυτούς που εκλέγει ως κοινωνικό σώμα. Άρα λοιπόν, οι ηγετικές του ομάδες, να τις χαρακτηρίσω έτσι, τις οποίες ανέδειξα, θα μείνω πάντα μετά το 1974 για να μιλάμε για τη σύγχρονη Ελλάδα και αυτό το δημοκρατικό, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, κύκλο ζωής μας, πολιτικής ζωής. Οι ηγετικές ομάδες λοιπόν, τις οποίες ανέδειξε με την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του, σε ορισμένες δε φορές με μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλη και ορμητική

0: ελπίδα τα πράγματα να αλλάξουν. Αυτές οι ηγετικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί αντί να σηκώσουν το βάρος της σύγκρουσης για την αλλαγή, από την παιδαγωγική λειτουργία μέχρι τις θεσμικές αλλαγές, τις αλλαγές στο κράτος για παράδειγμα, δεν έκαναν απολύτως τίποτα, συμβιβάστηκαν σε αυτό που συνάντησαν, στην πραγματικότητα απεμπόλυσαν την ευθύνη και το ρόλο τους, και έτσι λοιπόν και οι ηγετικές ομάδες και η κοινωνία παρέμειναν σε ένα στάσιμο επίπεδο, αποφεύγοντας την ανάγκη της αλλαγής, γιατί η ανάγκη της αλλαγής είναι ένα βήμα που αφήνει πίσω τον παλαιό κόσμο, και οι ηγετικές ομάδες έπρεπε να αφήσουν πίσω λίγο και τον παλαιό εαυτό τους. Άρα λοιπόν, επειδή στη διαδρομή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε ένα πλέγμα εξουσίας φεουδαρχικού τύπου και όχι δημοκρατικού τύπου, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πολιτικό σύστημα όπως η Δυτική Ευρώπη, είχε ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, μέσα στην οποία επικράτησε η κληρονομικότητα, για παράδειγμα. Ξέρετε πώς λέγεστε, αγαπητέ μου Χρήστο?
1: Τι εννοείται πώς λέγομαι?
0: Ποιο είναι το επίθετό σας?
1: Βερκανελάκης.
0: Δεν έχετε καμία ελπίδα να εκλεγείτε πρωθυπουργός στη χώρα. Ακόμη ναι, και αν είσαστε ο πιο πρικισμένος άνθρωπος του κόσμου.
1: Ναι, λόγω του ονόματος, δεν είναι
0: λόγω
1: τόσο...
0: Λόγω του ονόματος απολύτως, ναι.
1: Ναι,
0: αν τώρα λεγόσαστε Καραμαλής, Μητσοτάκης ή ενδεχομένως και άλλα επίθετα, Παπανδρέου, ναι, ακόμη και αν δεν μπορούσατε να ανταποκριθείτε στο ρόλο, ο λαός θα έσπευδε να σας εκλέξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εκδήλωση καθυστέρησης, με την έννοια ότι υποχωρεί η κριτική σκέψη. Το αν μπορείτε ή δεν μπορείτε, για παράδειγμα.
1: Ναι, θα μπορούσα να σας απαντήσει κάποιος ότι, ότι υπήρχε και κάποιος, και υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, που λέγεται Τσίπρας και εξελέγει.
0: Ναι, ασφαλώς, ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση, το δέχομαι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί, αλλά το κυριαρχικό.
1: Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, πράγματι. Και ο Κώστας Σιμίτης δεν λεγόταν Παπανδρέου ή Καραμαλής. Αλλά η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι αυτός που έρχεται με ένα επίθετο, δηλαδή ο λαός τον φαντάζεται ως φορέα εξουσίας, και όχι απλώς ως φορέα εξουσίας, αλλά ως φορέα αιώνιας κληρονομημένης εξουσίας, μια μορφή μοναρχίας δηλαδή, είναι έτοιμος, μια μεγάλη μερίδα του λαού, ποτέ ολόκληρος ο λαός, να προσέλθει στη σκιά του υπό την εποπτεία του ή υπό την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κύριε έχουμε Κουσούλη, μπροστά μας μια μάχη για τη θεσμική πολιτική λειτουργία της χώρας, η οποία είναι δύσκολη, την οποία οφείλουμε να δίνουμε καθημερινά υπέρ του ορθού λόγου, γιατί άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε από τον ορθό λόγο δεν έχουμε.
1: Δεν υπάρχει. Σωστά. Κύριε Κουσούλη, κάντε μου μια χάρη, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν δεν σας βγάζουμε τελείως από το πρόγραμμα σας, να κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών.
0: Είναι
1: να σας
0: χαρά, όχι, δεν με βγάζετε από το πρόγραμμα, είμαι στο σπίτι και δεν θα βγω.
1: Ωραία, μια χαρά. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, σας κλείνουμε και θα σας καλέσουμε εμείς για να έχουμε
0: πολύ
1: τη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουσούλη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην Πάτρα, στην τελική ευθεία, περνάει δημοπράτηση για την αποκατάσταση των δημοτικών συντριβανιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο συντριβάνι στα υψηλά Αλόνια, που αναμένεται να αποκτήσει ξανά νερό, φωτισμό και σύγχρονα συστήματα λειτουργίας. Νέες παρεμβάσεις προβλέπονται και σε συντριβάνια σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Δημοτική Μαρίνα συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες με στόχο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν εγκατασταθεί οι 3 νέες πλωτές προβλήτες. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει τη μίσθωση δύο κτηρίων της χερσαίας ζώνης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε η Μαρίνα να αποκτήσει και εμπορική δραστηριότητα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας ξεκίνησε μεγάλη δίκη για την υπόθεση ηλεκτρονικών απατών με 85 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε από το 2020 έως το 2022, προσεγγίζοντας θύματα μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών και αποσπώντας χρήματα μέσω παραπλανητικών συνδέσμων και τραπεζικών συναλλαγών. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσε προκατακτική εξέταση διέταξη εισαγγελία πρωτοδικών πατρών για τις καταγγελίες σχετικά με μαϊμού κέντρες Ιτικής. Η έρευνα θα εξετάσει αν λειτουργούν στην Πάτρα παράνομοι χώροι και αν πραγματοποιούνται αισθητικές πράξεις από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας που φέρονται να διακινούνται παράνομα. Στο μέτωπο της φοιτητικής μέρημνας έρχεται μειωμένο εισιτήριο για περίπου 35.000 φοιτητές της Πάτρας. Το μέτρο αφορά τις μετακινήσεις προς και από το Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην πόλη. Η εφαρμογή του αναμένεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην τελική φάση των διαδικασιών ενώ έχουν γίνει ήδη σχετικές συμφωνίες με τις αστικές συγκοινωνίες και τη Hellenic Train για τον προαστιακό. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε την πλατφόρμα για τις αιτήσεις στέγασης των πρωτοετών. Σύμφωνα με την αντιπρίτανη Ελένα Αλμπάνη, υπάρχουν ήδη 120 διαθέσιμα δωμάτια, ενώ άλλα 102 ανακοινίζονται και αναμένεται να παραδοθούν έως το τέλος Οκτωβρίου. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή αφήνει πλέον στην άκρη τη μεταγραφολογία και στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο. Η απόκτηση του Καμερουνέζου Νταμάκ θεωρείται τελευταία κίνηση, ενώ την Κυριακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό σε φιλικό παιχνίδι. Ο αγώνας θα αποτελέσει και την πρώτη ενδεκάδα εν ώψη της πρεμιέρας. Στον Πανεγιάλιο, λίγες μέρες πριν από το Super Cup του Σαββάτου, λύθηκε η εργασία με τον Σπύρο Γεωργούση για προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, δοκιμάζεται ξένος ποδοσφαιριστής, ενώ επιστρέφει από τιμωρία ο Πέτρος Κολοκοτρώνης. Μικρονοχλήσεις αντιμετωπίζει ο Κουνάβης. Και ο καιρός, σήμερα στην Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
10: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, Πελοπόννησος FM 103,9, δεύτερο μέρος εκπομπής. Χρήστος Βεργανέκης στα μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στον ήχο, Λευτέρης Κουσούλης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κουσούλη, μόλις μπήκα στο και διάβασα τι ακριβώς σημαίνει, γιατί είχα περιέργεια και αν και έχει βγει από χτες ο συγκεκριμένος όρος, δεν είχα μπει στη διαδικασία. Αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Αναφέρεται, λέει, σε επαγγελματία που χρησιμοποιεί την τεχνική της ύπνωσης προκειμένου να οδηγήσει το άτομο σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης και να το βοηθήσει να ανασύρει, εδώ προφανώς είναι το αναδρομέας, να ανασύρει αναμνήσεις ή εμπειρίες από το παρελθόν.
1: Μάλιστα. Ναι. Επιτρέπετε να κάνω τώρα μια κατάθεση της φιλοξενίας σας. Και για τους φίλους μας ακούνε, και μας, ναι, τους μας ακούνε, επειδή έχει σχέση με αυτά που συζητάω.
0: Ναι.
1: Πριν από μερικά χρόνια, επειδή παρατηρούσα τη σύγχυση που υπάρχει γύρω από τις έννοιες, τις έννοιες που ορίζουν την ανθρώπινη συνύπαρξη και το νόημα της ανθρώπινης συνύπαρξης, κάθισα κάτω και έγραψα τον ορισμό, το συνοπτικό ορισμό 120 εννοιών που αναφέρονται σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχω λοιπόν συμπεριλάβει και τον ορισμό της μαγείας. Όλα αυτά που περιγράφουμε είναι εκδηλώσεις στην πραγματικότητα μαγείας, δηλαδή αυτό που η επιστήμη ονομάζει ότι ανήκουν στις αρχαίγονες αναποθέσεις, από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου δηλαδή, που υπό το φόβο, υπό το δέος της ύπαρξης, την αδυναμία του να ανταποκριθεί, αλλά ταυτόχρονα και τη μάχη του να ανταποκριθεί, γι' αυτό και επιβίωσε στη διαδρομή. Γίνονται στοιχεία όλα αυτά, η μαγεία, το δέος, ο φόβος, της ανθρώπινης συνείδησης, κατά κάποιο τρόπο ένα DNA της ύπαρξης. Στη διαδρομή ο άνθρωπος κατακτά τον ορθό λόγο, ο ορθός λόγος τον συνοδεύει από την αρχή, αλλά θα ιτηθεί στην πρώτη φάση ο ορθός λόγος και θα κερδίσει η μαγεία. Και προοδευτικά κερδίζει ο ορθός λόγος ένα μέρος, όχι καθολικά. Αυτό είναι το ελάχιστο λεξικό, αυτή είναι η προσπάθεια που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Έχει δηλαδή όλες τις σχετικές έννοιες, έχει τον ορισμό του δέους. Τι είναι το δέος? Οι άνθρωποι συνοδεύονται από ένα δέος, κύριε Βαργιανλάκη, από την αρχή. Και η ελευθερία είναι η αποτείναξη αυτού του δέους. Ο δέος δεν είναι απλώς ένας φόβος. Είναι μια αυτοκατάργηση, είναι μια αυτοκαταστολή του ανθρώπου. Και όταν κάποιος πηγαίνει σε έναν υπνοτιστή για να λύσει το πρόβλημά του, ένας άνθρωπος του ορθού λόγου που μπορεί να έχει και πάρα πολλά πτυχία, στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που τον συνοδεύει το αρχαίγονο δέος, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει αυτοκαταστήλει τον εαυτό του, γιατί δεν έχει επιτρέψει ή δεν επιτρέπει στον ορθό λόγο να θέσει την αμφιβολία γύρω από αυτό που κάνει, και ότι αν έχει ένα πρόβλημα δεν μπορεί ένας υπνοτιστής, δηλαδή μέσα από μαγικές διαδικασίες, να το θεραπεύσει. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, έχουμε στη διάθεσή μας την επιστήμη της ιατρικής που μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτά όμως είναι διαδικασίες βαθύτερες που πάντα θα μας συνοδεύουν κατά τη γνώμη μου και δεν θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εκτός αν κάποιος, που και πάλι είναι συζητήσιμο, είναι στο όριο ή έχει ξεπεράσει το όριο της απόγνωσης. Οπότε εκεί λέμε το ίδιο, κύριε Κουσούλη.
1: Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον.
0: Όχι, κατάλαβα τι λέτε. Εσείς εξηγείτε το μηχανισμό που τον οδηγεί εκεί.
1: Δεν κατηγορώ απολύτως κανένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τους ανθρώπους και δείχνει κατανόηση σε όλα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά πρέπει όμως να το εξηγήσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Γιατί η κατανόηση είναι ταυτόχρονα μια απελευθέρωση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν συζητάμε για αυτήν ακριβώς την απελευθέρωση,
0: δηλαδή
1: κατανοηθεί ποιος είναι ο μηχανισμός αυτής της εξάρτησης. Ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο προσέρχονται σε αυτό, και θα έπρεπε να έχουν τη βοήθεια της επεξήγησης αυτοί οι άνθρωποι. Και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει μια εποπτεία του κράτους, της πολιτείας, πρέπει να λέμε σωστά, σε αυτές τις λειτουργίες, για να προστατεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη μαγεία.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα πολιτικά, ένα τελευταίο ερώτημα, θέλω μια σύντομη απάντησή σας. Επειδή αναλύσατε επειδή αναλύσατε νωρίτερα, πριν διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, αναλύσατε το γιατί οι ηγετικές ομάδες, όπως είπατε, με τις ηγετικές ομάδες και την καθυστερημένη κοινωνία, σύν αυτό που λέτε τώρα περί εξάρτησης. Ρωτώ ευθέως, κύριε Κουσούλη, μήπως οι ηγετικές ομάδες, με αυτή την πλατιά έννοια που μας καταλαβαίνει τώρα κάποιος τι εννοούμε, ηγετικές ομάδες, ή να το πω, η εκάστοτε κυβέρνηση, πολιτεία, το κράτος, μήπως εξυπηρετείται να έχει εξαρτημένους και καθυστερημένους εντός ή εκτός εισαγωγικών πολίτες?
1: Ναι, η απάντηση είναι ότι ασφαλώς εξυπηρετείται. Και η Ελλάδα βρίσκεται σε μια καθυστέρηση, γιατί το κράτος και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ας το πούμε έτσι, οργανώνουν αυτή την καθυστέρηση. Μπορεί από ορισμένους φίλους να ακούγεται υπερβολικό αυτό το οποίο λέω, αλλά όταν αρνούνται τη μεταβολή, μια θεσμική μεταβολή για παράδειγμα, τότε σημαίνει ότι συντηρούν αυτή την καθυστέρηση. Υπάρχει ένα ζήτημα, αγαπητέ μου Χρήστο, επιτρέψέ μου να σε αποκαλέσω αγαπητέ μου Χρήστο. Γιατί η χώρα που είναι η Ελλάδα, όχι οποιαδήποτε χώρα, που έχει μια ιστορία στη σκέψη, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό ιδιαίτερη και διακριτή, δεν διαθέτει σήμερα ένα πολύ καλό δημόσιο σχολείο? Γιατί η Ελλάδα έπρεπε να διαθέτει ένα πρωτοποριακό, επαναστατικό, αναγεννημένο δημόσιο σχολείο. Γιατί δεν το διαθέτει? Γιατί οι νέοι Έλληνες, εμένα μου κάνουν την τιμή τα νέα παιδιά μαθητές και επικοινωνούν με αφορμή τα σύντομα βιβλία μου, δεν γνωρίζουν πάνω από 200 λέξεις σε μια γλώσσα όπως η ελληνική? Άρα σημαίνει ότι η αδιαφορία για το δημόσιο σχολείο είναι μια συνειδητή αδιαφορία. Γιατί το δημόσιο σχολείο θα ήταν, ξεκινώντας ένα παιδί να πρικιστεί με την κριτική σκέψη, πέρα από το να μάθει και να διαβάζει, κυρίως να εμπλουτιστεί και να οπλιστεί με τη δυνατότητα να σκέφτεται. Αυτό είναι το σχολείο, αυτή είναι η γνώση. Γιατί δεν έγινε αυτό? Δεν έγινε αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή αυτή είναι συνειδητή επιλογή. Το δημόσιο σχολείο θα ήταν ένας επαναστατικός συντελεστής στην καθημερινή ζωή. Θα βοηθούσε τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από αυτόν τον παλαιό, σκοτεινό, μαγικό κόσμο και να κάνουν βήματα αυτοπροσδιορισμού και ελευθερίας. Είναι λοιπόν πολύ βαριά η ευθύνη στις ηγετικές ομάδες, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, στη διαδρομή που εγκατέλειψαν τα θεμελιώδη.
0: Μάλιστα. Ένα από απολύτως,
1: τα θεμελιώδη που εγκαταλείφθηκε είναι το δημόσιο σχολείο.
0: Απολύτως κατανοητό και ταυτόχρονα θα προσθέσω εγώ και απολύτως μελαγχολικό αυτό που μόλις περιγράψατε. Δυστυχώς όμως είναι και απολύτως ρεαλιστικό. Δυστυχώς είναι και απολύτως ρεαλιστικό. Λοιπόν, αυτό αναφέρομαι τώρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Κουσούλης...
1: Συγγνώμη, τώρα. Άρα λοιπόν, σε τέτοιες εποχές καθυστέρησης υπάρχει για τον καθέναν μας και την κάθε μία μία πολλαπλάσια ευθύνη. Καλείται ο καθένας, στο βαθμό που κατανοεί αυτό που συμβαίνει, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να γίνει το τελευταίο φυλάκιο υπεράσπισης του εαυτού του, ταυτόχρονα και του άλλου όμως. Γιατί μετά από αυτό δεν υπάρχει κανείς. Μετά από μας δεν υπάρχει κανείς.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα αναφέρομαι στους, αυτό το λέω για τους ακροατές. Όποιος μπει στο προφίλ του κύριου Κουσούλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όποιος παρακολουθεί την αρθρογραφία του κύριου Κουσούλη θα νομίσει ότι έχει μία, να το πω έτσι τώρα, μιας και μιλάγαμε για υπνοτιστές και μάγους και τα λοιπά, μία γυάλινη σφαίρα στην οποία έχει δει ο κύριος Κουσούλης από τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν πιθανότατα το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο, θα δούμε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κουσούλης είναι υπερσίγουρος, πανβέβαιος, χρησιμοποιώ μια λέξη λιγάκι αδόκιμη, ότι, και μάλιστα το γράφει και σήμερα, θα σας διαβάσω το σημερινό του, 5 γραμμούλες είναι, και θα καταλάβετε τι ακριβώς, όσοι δεν τον παρακολουθούν, τι ακριβώς έχει γράψει, για το οποίο καταλαμβάνω είναι σίγουρος. Όλα έχουν κρυφεί. Η πολιτική συνθήκη παραμένει αμετάβλητη. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσλαμβάνεται ως παράσταση. Ο συσχετισμός που μηχανικά καταγράφεται θα επικυρωθεί στην κάλπη. Όλα έχουν κριθεί. Μία αυτοδυναμία, διπλές εκλογές, κυβερνήσεις συνεργασίας, ανασύνταξη και ανασύνθεση. Ρωτώ απλώς με μία φράση, κύριε Κουσούλη. Γιατί είστε τόσο βέβαιος ότι θα είναι αυτό το σκηνικό στις επόμενες εκλογές.
1: Να διαφωνήσω λίγο με τη διατύπωση τώρα, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, αμέ.
1: Βέβαια. Διατυπώνω υποθέσεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε βεβαιότητα για το πώς κινούνται τα πολιτικά και κοινωνικά.
0: Εντάξει, αυτό το είπα εγώ καθ' υπερβολή.
1: Σας πειράζω.
0: Ναι.
1: Βεβαιότητα έχουμε μόνο για το φυσικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Όμως σήμερα που μιλάμε, εκτιμώ, γι' αυτό και το γράφω, με μια βεβαιότητα κατά κάποιο τρόπο όπως το λέτε, ότι έτσι θα συμβούν τα πράγματα. Αν κάτι αλλάξει θα το διαπιστώσουμε και θα το περιγράψουμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν είμαστε στη ζώνη των ευρωεκλογών και θα παραμείνουμε και στην κάλπη στη ζώνη των ευρωεκλογών. Για να κατανοούμε μια πολιτική συνθήκη πρέπει να ψάχνουμε τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε αυτή η συνθήκη. Πού κυοφορήθηκε αυτή η συνθήκη. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στο 2019. Στο 2019, επειδή υπήρξε η ανάγκη, έτσι έκρινε ο λαός, να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό που ποτέ δεν έχει ως κόμμα και ως παράταξη, ένα 40%, και αυτό της δίνει τη δυνατότητα μέσα σε ιδανικές συνθήκες διακυβέρνησης να διατηρήσει την εξουσία, χρησιμοποιώντας πάντα το ΣΥΡΙΖΑ ως χρήσιμο αντίπαλο μέχρι και τον Ιούνιο του 23, να πάρει δηλαδή και τότε 40%.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει όμως μια ποιοτική μεταβολή, μια τομή μετά τον Ιούνιο του 2023. Έρχονται οι ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές συμβαίνει κάτι μη αναμενόμενο και για τους ανθρώπους που δεν παρακολουθούν τα πράγματα. Έχουμε απώλεια πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοδέλτια για τη Νέα Δημοκρατία. Συγκλονιστικός αριθμός, δεν είναι 100, 200, 300 χιλιάδες, και ταυτόχρονα συγκλονιστική αποχή. Και το ένα και το άλλο είναι μια εκδήλωση αποδοκιμασίας στο κυβερνών κόμμα, στην κάλπη και όχι στις δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ευρωεκλογές είναι εκλογές ειδικού χαρακτήρα και να το δεχθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά συμβαίνει ταυτόχρονα και το εξής, όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολουθούν μετά τις ευρωεκλογές κινούνται στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Δηλαδή σημαίνει ότι η πλειοψηφία εκείνη έχει χαθεί του 40%, το σημερινό κυβερνών σχήμα είναι στην πραγματικότητα ένα μειοψηφικό σχήμα και οι παραλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις, αυτή η επανάληψη έχει την αξία της, και το γεγονός ότι μετά τη ΔΕΘ έχουμε περίπου τα ίδια αποτελέσματα σημαίνει, όπως κατά τη γνώμη μου ισχύει, ότι έχει ήδη διαμορφωθεί η εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων, έχει αποτιμηθεί δηλαδή ο πολιτικός κύκλος που ξεκίνησε το 19, οι άνθρωποι έχουν βγάλει τα συμπερασματά τους, έχουν κάνει τις επιλογές τους και έτσι θα εκφραστούν και στην κάλπη όταν θα έρθει η ώρα της πρώτης κάλπης.
0: Άρα δεν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος αστάθμητος παράγοντας ή κάποιο έκτακτο συμβάν που να μπορεί να μετατρέψει αυτό που μόλις μας περιγράψατε?
1: Να σε πω, για το έκτακτο συμβάν δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε σήμερα να υποθέσουμε και να είναι θετικό ή αρνητικό, γιατί το έκτακτο συμβάν μπορεί να είναι και αρνητικό και να επιβαρύνει τα πράγματα. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν στις γενικές γραμμές όπως αυτές έχουν σήμερα, η δική μου εκτίμηση, υπόθεση για το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπερβεί το 28% ως το πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα. Μπορεί να πάει και παρακάτω όταν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το εντάσσω στην εκτίμηση. Θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση τα δεδομένα που έχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ούτε νοείται σήμερα αυτοδυναμία. Θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην πραγματικότητα το αποτέλεσμά της θα είναι μια εντολή συνεργασίας στις πολιτικές δυνάμεις, αυτές που μπορούν να συνεργαστούν. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα συμβεί, θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό, αφού ο σημερινός πρωθυπουργός, εφόσον έχει αποδοκιμαστεί ως προς τους στόχους του, δεν νοείται να είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης συνεργασίας.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι λένε κάποιοι ότι το πρώτο κόμμα, αφού θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, γιατί να μην γίνει και ο αρχηγός της ο επόμενος πρωθυπουργός.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που παρατηρούν οι φίλοι, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογές και έχει αποδοκιμαστεί αυτό που έχει ζητήσει ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός ζητάει αυτοδυναμία. Αν αυτό αποδοκιμαστεί και αποδοκιμαστεί αισθητά από το λαό, το γεγονός ότι προκύπτει η ανάγκη ενός νέου πολιτικού σχήματος, ενός νέου κύκλου εξουσίας, δεν μπορεί να ηγηθεί αυτός που το ζήτησε και αποδοκιμάστηκε.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί η συνεργασία, η πολιτική συμμαχία να έχει και πολιτικό νόημα.
0: Μάλιστα. Πιθανολογείται, κύριε Κουσούλη, και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί μόνο πιθανολόγηση μπορεί να κάνουμε τώρα ή εκτίμηση τέλος πάντων. Πιθανολογείται ότι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών ή μάλλον ότι στις δεύτερες εκλογές το ποσοστό των κομμάτων θα είναι πάνω κάτω ίδιο με αυτό που θα έχουν πάρει στις πρώτες εκλογές ή τέλος πάντων δεν θα είναι τόσο θεαματικά αλλαγμένο ώστε να δημιουργηθούν άλλες προοπτικές?
1: Επειδή η μάχη της πρώτης κάλπης είναι μια καταλυτική, καθοριστική μάχη, οι πολιτικές δυνάμεις θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη. Και επειδή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πρώτο κόμμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, θα ζητήσει να ψηφιστεί την πρώτη Κυριακή και να αποφύγει τις παρενέργειες ενός κακού αποτελέσματος στην πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Άρα τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν στην πρώτη κάλπη, κατά τη γνώμη μου, περίπου θα επαναληφθούν και στη δεύτερη.
0: Μάλιστα,
1: αλλά αυτό που έχει σημασία και δεν το σκεφτόμαστε συχνά, είναι ότι η κάλπη δεν είναι μόνο ένας καταγραφέας της Λαϊκής Βούλησης. Όταν ανοίξει είναι ταυτόχρονα και ένας πολιτικός οργανωτής. Δηλαδή, ήδη έχει οργανωθεί μια νέα κατάσταση. Είναι άλλο να συζητάμε την Κυριακή το πρωί για το τι συμβαίνει στη χώρα και άλλο την Κυριακή το βράδυ όταν πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τη λαϊκή έκφραση.
0: Ναι.
1: Όλα έχουν διαγραφεί και βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Αυτή η άλλη κατάσταση είναι η πολιτική οργανωτικότητα της κάλπης.
0: Μάλιστα. Ως πολιτικός επιστήμον, αλλά και ως απλός πολίτης, κύριε Κουσούλη, μπορείτε να μου εξηγήσετε, να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτούς που μας ακούνε, για ποιο λόγο μόλις κάποιος βουλευτής, υπουργός, υφυπουργός, οτιδήποτε, οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, τολμήσει, όχι απλά να πει, να υπονοήσει έστω για ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, αμέσως γίνεται πόλεμος και από άλλα κόμματα και από το δικό του κόμμα, ενώ και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι κατά 90-95-99% αναγκαστικά θα πάμε σε κυβερνήσεις εργασίας. Γιατί όλα τα κόμματα προσπαθούν όχι να αφορήσουν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, κάνουν ότι δεν το ακούν και προσπαθούν να το ξορκίσουν όταν κάποιος τέλεχός τους τολμήσει να πει είτε ευθέως είτε πλαγίως περί συγκυβέρνησης και συνεργασίας?
1: Αυτό συμβαίνει γιατί τα κόμματα εν ώψη της καταλυτικής πρώτης κάλπης, τα κόμματα έχουν συνείδηση ότι αυτή η πρώτη κάλπη, που είναι η κάλπη πραγματικά που κρίνει τα πράγματα μετά το 19, περί αυτού πρόκειται, τα ξαναζυγίζει δηλαδή, είναι μια καθοριστική κάλπη. Άρα λοιπόν επιδιώκουν να πετύχουν το διακηρυγμένο στόχο τους. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, για τον κύριο Τσίπρα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για το ΠΑΣΟΚ όπως διακηρύσει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Αυτοί οι στόχοι που δεν είναι ρεαλιστικοί στόχοι δεν μπορεί να διευκρινιστούν πριν από την κάλπη, δηλαδή να διατυπωθεί μια αμφιβολία στη διαδρομή προς την κάλπη. Γι' αυτό ακριβώς εξορκίζουν αυτούς που θέτουν ζητήματα συνεργασίας, τα οποία είναι αναπόφευκτα όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν κλείσουμε, κύριε Κουσούλη. Εάν και εφόσον ο Άριος Πάγος δώσει το πράσινο φως στον Κασιδιάρη να κατέβει είτε ως επικεφαλής κόμματος, που μάλλον δεν γίνεται, είτε ως υποψήφιος, είτε με κάποια άλλη φόρμουλα, τέλος πάντων, εάν και εφόσον, από ποιο κόμμα που υπάρχει τώρα ή που δεν υπάρχει, και ενώ τον κύριο Σαμαρά, μπορεί να κόψει, ποιο κόμμα μπορεί να διεμβολήσει περισσότερο ένα κόμμα Κασιδιάρη?
1: Δεν θα διεμβολήσει κάποιο κόμμα, θα συλλέξει ψήφους από πολλούς πολιτικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Η απήχησή του, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μικρότερη από ό,τι υπολογίζεται σήμερα. Γιατί αν μπορούσε να συμβεί αυτό, να μπει δηλαδή στον πολιτικό ανταγωνισμό, ο πολιτικός ανταγωνισμός θα περιορίσει και την επιρροή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο εντυπωσιασμός που συνοδεύει το πρόσωπο αυτές τις μέρες δεν θα μετρηθεί αντίστοιχα στην κάλπη, κατά τη γνώμη μου, αν μπορούσε να μετρηθεί στην κάλπη, ή τον τρόπο ή τη μέθοδο με την οποία θα μετρηθεί στην κάλπη.
0: Δηλαδή για ένα 4-5% λέτε...
1: Έχει όμως διαμορφωθεί ένα κλίμα το οποίο επιτρέπει σε αυτή την αντίληψη των πραγμάτων και των ανθρώπων ένα τέτοιο κόμμα να βρεθεί στην Βουλή, να υπερβεί το 3%.
0: Να υπερβεί, λέτε, το 3%, αλλά σε καμία περίπτωση υπονοείται, από ό,τι φαντάζομαι, να υπερβεί το 5%.
1: Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του 3 και 5% για δυνάμεις αυτού του τύπου, που μπορεί και να μην ανοιχνεύονται προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή τα κόμματα αυτού του είδους που έχουν μια επιθετικότητα απέναντι στο λεγόμενο σύστημα, συλλέγουν ανθρώπους στην κάλπη οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση την εναντίωσή τους σε αυτό το σύστημα και ψηφίζουν αυτού του είδους τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι φασίστες, ναζί, όπως ακούγονται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται στην κάλπη και ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο θεωρούν ότι η βαρύτητά του θα στραφεί εναντίον του λεγόμενου συστήματος και κάνουν μια τακτική επιλογή. Δηλαδή, το έχει μελετήσει η θεωρία αυτό. Οι άνθρωποι ψηφίζουν, κάνουν μια επιλογή μόνο γιατί είναι εκεί, ψηφίζουν και ξεχνάνε την ψήφο τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμά και για το κοινωνικό κομμάτι της κουβέντας μας, που θεωρώ εγώ προσωπικά ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον, αλλά και για το πολιτικό.
1: Μου επιτρέπετε, επειδή εγώ δεν έχω έτσι συμφέρον από αυτά και επειδή πάρα πολλοί φίλοι με ρωτάνε, εγώ δεν είμαι συγγραφέας, έχω γράψει όμως μερικά μικρά βιβλιαρά και μπροσούρες. Αν δεν ενδιαφέρεται για αυτή την προσέγγιση των πραγμάτων, δηλαδή για το πώς κατανοούμε τον κόσμο, πώς τον αναλύουμε, πώς στεκόμαστε απέναντι στην εξουσία, γιατί η εξουσία είναι ένας εχθρός του ανθρώπου, η πολιτική είναι το όπλο μας στη διαδρομή. Τα μικρά σύντομα βιβλιαράκια κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός, είναι πάρα πολύ φτηνά, είναι μπροσούρες όλα, και πιστεύω ότι έχουν μια χρησιμότητα γύρω από τα ζητήματα που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε.
0: Εγώ λέω, αξίζει τον κόπο στους ακροατές μας να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο κάπου, να ψάξουν να βρουν αυτά τα βιβλία γενικά, αλλά και τις μπροσούρες αυτές που είναι
1: ελάχιστα
0: πολύ
1: βιβλία.
0: Πολύ...
1: Είναι όλα τα βιβλία μου, εγώ εκφράζομαι συνοπτικά. Ναι. Δηλαδή δεν γράφω ευρεία κείμενα, γράφω τα
0: ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα, ειδικά αυτές οι μπροσούρες, και είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικές και πραγματικά εγώ λέω, ως ουδέτερος που έχω διαβάσει, θα τις λατρέψει ο κόσμος. Αυτή είναι
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουσούλη. Θα
1: εγώ
0: τα πούμε και πάλι σύντομα.
1: Σε όλους, τις ευχές μου σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας. Πάντα εξαιρετικός κατά τη γνώμη μου. Αξίζει να παρακολουθείτε και την αρθρογραφία του και τα πάντα όλα. Λοιπόν, ακολουθεί όχι ο Προκόπης Κόγκος, ο Κώστας Λαμπρόπουλος, γιατί ο Προκόπης Κόγκος απουσιάζει. Θα τα πούμε. Τι Τραπεζανίδη. Θα έχουμε Γιώργο Τραπεζανίδη να μιλήσει και για τη χθεσινή συνέντευξη που ήταν παρόν του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, του Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και ό,τι άλλο τον ρωτήσει για ΠΑΟ, Κάρι, ποδόσφαιρα, μπάσκετ κτλ. Λοιπόν, ακολουθεί Κώστας Λαμπρόπουλος 2 με 3, πριν παραδώσουμε στο διεθνές ποδόσφαιρο στο 3 με 4. Μένετε συντονισμένοι, καρφωμένοι εδώ, Πελοπόννησο 103,9. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στη 1 και κάτι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Με Νότι Σφαγιανάκη ξεκινάει η εκπομπή εντός εκτός έδρας. Με Νότι Σφαγιανάκη και με Κώστα Λαυρόπουλο. Υποκλεινόμαστε στο μουσικό μεγαλείο του σπουδαίου, όποιες ιδιαιτερότητες έχει, Έλληνα τραγουδοποιού, με ένα πολύ επίκαιρο τραγούδι για το σύστημα και το αντισύστημα, και αναφέρομαι σε αθλητικού περιεχομένου συστήματα και αντισυστήματα.

σας. Το συνδέουμε το τραγούδι του Νότη Σφαγιανάκη με τα λεγόμενα χθες στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στους καλύτερους ίσως Έλληνες κορυφαίους δημοσιογράφους του μπάσκετ, ο Βαγγέλης Γιώργης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Αγγέλης Λιώζας χτες έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη και μίλησε για όλους και για όλα. Μίλησε για αυτό το σύστημα που υπήρχε πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ και καθοδηγούσε με λάθος τρόπο, για να είμαι και επίκης, τα πράγματα. Και ένα από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν και ότι για μια δεκαετία περίπου το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, που έπρεπε να αναδείξει ταλέντα και να βγάλει νέα ταλέντα, πάτωσε. Και τα αποτελέσματα αυτά τα βιώνουμε σήμερα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, που ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, καινούργια προσπάθεια για την ανάπτυξη του μπάσκετ. Φαίνονται τα αποτελέσματα και ότι χρειάζεται πολύς αγώνας, πολύς κόπος, συνεργασίες με τις ομάδες. Βεβαίως για τα θέματα της Επίτροπης Επαγγελματικού Αθλητισμού και όχι της δικαιοσύνης, γιατί το διαχώρησε πολύ εύστοχα, θα πω εγώ, Βαγγέλης Λιώζας, άλλο Επίτροπη Επαγγελματικού Αθλητισμού, άλλο δικαιοσύνη, έτσι είπε. Για τη δικαιοσύνη έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είπε τρεις από εδώ, τέσσερις από εκεί, δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Ευθέως υπονοούμενο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε, γιατί η υπόθεση αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα επικεντρωθούμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτά τα γεγονότα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε μπασκετικά, μακριά από τοξικότητες και αντιπαραθέσεις και τεχνητές πολώσεις που μας αποπροσανατολίζουν από το αγαπημένο μας, τουλάχιστον για μένα είναι το αγαπημένο μου άθλημα, το μπάσκετ. Αυτό έλεγα και καλά έλεγα, ότι έπαιξα μπάσκετ εγώ κάποτε. Καλύτερα να το γράφεις παρά να παίζεις. Έτσι, ούτε προπονητές είμαστε, ούτε παράγοντες είμαστε, το παρακολουθούμε, όμως είμαστε κομμάτι του παιχνιδιού εμείς οι δημοσιογράφοι, και πρέπει να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στους 6 δημοσιογράφους που άκουσαν τα εξαμάξεις από διάφορους, έτσι, στους 6 έγκριτους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου, στη συνέντευξη τελεία, συνέντευξη τελεία του Βαγγελιόλιου, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και ρώτησαν όλες τις ερωτήσεις που έπρεπε να ρωτήσουν με βάση την δημοσιογραφική ιδεοντολογία και με βάση την επικαιρότητα. Και ο Βασίλης Κουντής, που για μένα είναι το τοτέμ και μέντορας και ένας από τους ανθρώπους που παρακολούθησα από μικρός και λέω θα γίνω, θέλω να γίνω σαν τον Σκουντή, δεν είπα ο Σκουντής, έτσι, ο Βασίλης ο Σκουντής, ο οποίος στο τέλος την έριξε και την ερώτηση που έκανε μπαμ σε όλη την Πάτρα και έβγαλε και την είδηση για το ενδιαφέρον του Βαγγέλη Λιώλιου για την Παναχαϊκή, αμέσως μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έτσι, την Παναχαϊκή. Αυτή είναι η δισάρα που βγήκε χτες. Η δισάρα λοιπόν με την ερώτηση του Βασίλη Σκούντη, ο οποίος ο άνθρωπος ρώτησε αν θα πολιτευτείτε, κύριε Λιώλιο, και ο κ. Λιώλιος είπε όχι, δεν είμαι διπλωμάτης εγώ, δεν είμαι διπλωμάτης, τα λέω ευθέως τα πράγματα, έτσι, αλλά με ενδιαφέρει η Παναχαϊκή κάποια στιγμή να βοηθήσω την Παναχαϊκή, η οποία είναι η Πάτρα, είναι η πόλη μου, και την Παναχαϊκή πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, ο επικεφαλής στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, πάρα πολύ έμπειρος συνάδελφος, πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Τον παρακολουθούσαμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια τις μεταδόσεις των αγώνων της Θεσσαλονίκης. Ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου, ένας φωτεινός άνθρωπος με θετική ατζέντα πάντα, ένας δημοσιογράφος πολύ υψηλού επίπεδου, και ο Γρηγόρης ο Παπαβασιλείου. Ο Αντώνης ο Καλκαβούρας, από το νέο αίμα, και δεν είναι και τόσο νέος βέβαια πλέον, και αυτός έχει τα χιλιόμετρά του στην αθλητική δημοσιογραφία. Αντώνης Γαλακαβούρας, ο Άρης Μπάρκας, εξαιρετικός δημοσιογράφος, και άκρος μπασκετικός, ο Σπύρος Καβαλιεράτος. Έχουν, μουρμουρίζουν και εγώ μέλος του Ψάτη, έτσι. Και δεν σας κρύβω ότι είχα κατέβει και στις τελευταίες εκλογές του Ψάτη με το ψηφοδέλτιο του Βαγγέλη του Ιάννου, του πρόεδρου μας. Όμως πρέπει να, και εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, θα ήθελα και εγώ και ο καθένας μας να είναι εκεί από τους δημοσιογράφους. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε και λίγο το γνώδι σε αυτόν. Ή μπορείς να πεις κάτι στο Μητσοτάκη, που είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, γιατί κάνει συνέντευξη του Χατζηνικολάου ή στο Σρόιτερ ή στον, ξέρω εγώ, στον Ευαγγελάτο
ή στην Κοσιόνη, εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια γιατί υπάρχει και συγγένεια. Τέλος πάντων, ή σε οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο μεγάλου καναλιού και δεν κάνει τον άλλο δημοσιογράφο ή δεν καλεί τον έναν και τον άλλον. Εδώ πρέπει λίγο να τα δούμε τα πράγματα. Έγινε μία επιλογή. Έγινε μία επιλογή και νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συνέντευξη. Και απορίες λύθηκαν. Ζητήματα που έπρεπε να αναλυθούν για το κοινό, για τον μπασκετικό κοινό, λύθηκαν νομίζω και ξεκαθαρίστηκαν. Τα πιο σοβαρά, έτσι, θα τα λύσει η ελληνική δικαιοσύνη, όχι Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ελληνική δικαιοσύνη.

Η συνέντευξη ήταν απολογιστική και προγραμματική, με εξειδίκευση σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη θητεία του Βαγγέλη Λιόλιου στην Ελληνική Ομοσπονδία. Έγινε στα ανακαινισμένα γραφεία της Ομοσπονδίας και σε κάποια στιγμή η κουβέντα έγινε πολύ μπασκετική, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, σαν να πίνουμε καφέ, σαν να είμαστε σε ένα καφέ και να συζητάμε για το μπάσκετ. Και βεβαίως, ξαναλέω, υπήρξε σαφής διαχωρισμός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Άλλο πράγμα είπε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, άλλο πράγμα η ελληνική δικαιοσύνη. Ο Προμηθέας τόνισε ότι είναι ένα, το παιδί του το οποίο ενηλικιώνεται, και ήταν επιλογή του ιδίου να μην ήταν πρόεδρος στον Προμηθέα, να μην έχει μετοχές στον Προμηθέα, να ασχοληθεί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είπε χαρακτηριστικά: ξέρετε στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 της Ομοσπονδίας μιλάω, τουλάχιστον με τις 700, ανέφερα. Αυτός είναι και ο ρόλος του Προέδρου της ΕΟΚ. Ξαφνικά ανέφερε ότι εδώ και 2 μήνες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που τη σέβομαι, με ρωτάει και με εγκαλεί για το αν είμαι πρόεδρος εκεί. Είχα δικαίωμα να είμαι. Τα 3 από τα 7 μέλη διαφώνησαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό που λένε. Εδώ και μήνες του ζητά το σκεπτικό. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Όλα θα φανούν λίαν συντόμως τις επόμενες μέρες. Θα το δούμε. Και μετά που θα γίνει αυτό, την πολιτική ευθύνη ποιος θα την έχει? Θα πούν τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού: κάναμε λάθος. Θα παρέμβει ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, που τα επέλεξε, τον αναμένουμε και στην Πάτρα, εκτός απρόπτου το Σάββατο, τον κύριο Βρούτση. Είπε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Λιόλιος ότι κάποιοι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Όταν όλα ξεκαθαρίσουν σύντομα, ποιος θα βγει να ζητήσει συγγνώμη? Θα ήθελα να δω κάποιον να βγει να ζητήσει συγγνώμη, να πούν να έγινε λάθος. Σέβομαι τους θεσμούς, αλλά τα πρόσωπα που είναι εκεί είναι στην κρίση του κόσμου. Έχω υπομονή, θα φανούν όλα. Το βράδυ, ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος, κάνω την αυτοκριτική μου. Μου αρέσει η κριτική, αλλά όχι η λάσπη. Άλλο η κριτική, άλλο η λάσπη. Όταν ξεκινούσα για πρόεδρο της ΕΟΚ, ήξερα τι θα συμβεί. Όλοι στην αρχή με κοίταζαν λίγο περίεργα. Μέσα μου είχα ένα πλάνο οκταετίας και ήξερα γιατί πήγα. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Οι Έλληνες συνήθως κρίνουν, αλλά δεν παίρνουν θέση. Γύρισα όλη την Ελλάδα, μίλησα με όλα τα σωματεία, είπα πως δεν θα κοιτάξω κανένα προσωπικό κόστος. Δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να μην παίρνουμε ενεργή θέση. Δεν με ενδιαφέρει η στροφή, μία μόνο το μπάσκετ. Έχω μετανιώσει για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο πώς του συμπεριφέρθηκα, αλλά δεν θέλω να το πω, δεν είναι ζωή γι' αυτό. Αυτά, έτσι, τα κυριότερα κομμάτια από τη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου. Ξαναλέω στους πολύ έμπειρους και έκρητους 6 συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σκουντή, τον Γιώργο Τραπεζανή, τον Γρηγόρη Παπαβασίλειο, τον Αντώνη Καλκαβούρα, τον Άρη Μπάρκα και τον Σπύρο Καβαλιεράτο. Και οι 6, έτσι, έκαναν τις ερωτήσεις που θα ήθελε το μπασκετικό κοινό να γίνουν στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Νομίζω τα υπόλοιπα φτάνουν και σε ένα σημείο, στο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, επειδή ξεκινήσαμε και με το σύστημα του Νότης Φακιανάκη, πάμε και στα καθαρά αγωνιστικά. Υπάρχει μεγάλο παιχνίδι το απόγευμα στις 6:45. Ο Προμηθέας αγωνίζεται στην Βουλγαρία επί βουλγαρικού εδάφους με την Κορφέζ. Είναι ομάδα από τη Μάνισα της Τουρκίας, η Μανίσα, όπως τη λένε οι Τούρκοι, Μαγνησία στα ελληνικά. Εκεί κοντά στα μικρασιατικά παράλια είναι αυτή η ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
Δεν ξέρω αν σήμερα μπαίνει ο Προμηθέας ως φαβορί ή οι Κορφές. Θα το δούμε στην πράξη. Ο Προμηθέας είχε νικήσει στη Βιέννη προχθές. Είναι τελική, τέσσερις τελική, βήμα-βήμα. Τώρα είναι ο δεύτερος τελικός. Το εμπόδιο των Τούρκων θεωρείται αρκετά υψηλό. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τους παίκτες του Γιώργου Βόβορα. Αν προκριθούν, βάζουν γερά θεμέλια και ισχυρή υποψηφιότητα για την πρόκληση του ομίλου. Πολλοί λένε ότι αυτό σήμερα είναι το δυνατό παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Προμηθέας, θα παίξει με τον

της Λίγκας, έκανε ένα δυνατό φίνις στη σεζόν. Οι Τούρκοι προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του BCL, επικρατώντας επί του Κολοσσού Ρόδου με ανατροπή 91-79, και έτσι απέτρεψαν ένα ελληνικό εμφύλιο. Προπονητής του συλλόγου είναι ο Σερχάν Κοβούτ. Στο ρόστερ υπάρχουν ορισμένες πολύ ποιοτικές μονάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Τα χρώματα της Μανίσα είναι το πράσινο, το άσπρο και το μαύρο. Στη διάθεση του Γιώργου Βόβορα 13 παίκτες, ένα στα κοπή. Ο Νίκος Δίπλος, ο Χάρης Παρασκευόπουλος, ο Νικολαίδης, ο Εύανς, ο Βίλιαμς, ο Καπετάκης, ο Καλαϊτζάκης, ο Κάθπερτσον, ο Κουλμπόκα, ο Άλεξ Αντετοκούμπο, ο Κουρουπάκης, ο Κόλμαν και ο Νίκολας. Είναι οι 13, θα κοπεί, είπαμε, ένας πριν από το τζάμπολ. Κερδίζει ο Προμηθέας, παίζει το Σάββατο με τον νικητή Ράστα Βέχτα Μπενφίκα και την Κυριακή ο τελικός που θα δώσει και το εισιτήριο, την πρόκριση στη φάση των ομίλων του BCL. Βήμα-βήμα, προκριματικά BCL, μέρος δεύτερον λοιπόν, 6:45 το απόγευμα, φίλες και φίλοι. Μετά τις 2:30 θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ελευθεριάδης, ο πολύ έμπειρος προπονητής μπάσκετ, ο οποίος ήταν χθες στο Προμηθέας Park και παρακολούθησε το ντέρμπι για το κύπελο, νωρίς-νωρίς, το ντέρμπι για το κύπελο ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα, με νικητή τον Προμηθέα, όχι απλά νικητή, κυρίαρχο θα έλεγα, με το σκορ μιλάει από μόνο του 106-78, είναι μεγάλη διαφορά. Ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου. Οι προμηθείς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν καταιγιστική. Ο Απόλλων δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους. Είχε και τον Παπαφωτίου με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει καμία περίπτωση το ρυθμό και του Προμηθέα 2014, ο οποίος έχει χτίσει μια πολύ καλή παράδοση απέναντι στον Απόλλων. Πρέπει να σας πω, ήθηκε η ιατρική ομάδα του Προμηθέα και πέρσι στα play-off της National League 1, θυμίζω, τις τρεις νίκες, και τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν έχει χτίσει μια καλή παράδοση, συνεχόμενες νίκες. Ο Απόλλωνας δεν ήταν καθόλου καλός, επικρατεί προβληματισμός από ό,τι μαθαίνω στη στάξη του συλλόγου. Ίσως έχουμε και αλλαγές, γιατί δεν μπορεί, το είδα και εγώ με τα μάτια μου, ανεξάρτητα αν μέτρησε τελικά το καλάθι, γιατί κάποιο χέρι βρήκε διχτάκι, δεν μπορεί ένας Αμερικανός παίκτης να φεύγει στον εφηδιασμό και να χάνει το καλάθι μόνος του. Έτσι. Δεν μου άρεσε καθόλου εμένα προσωπικά ο Σλέιτερ, καθόλου. Καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μελαδιανός από τον Απόλλωνα. Ένα παιδί που έχει τσαγανό, έχει καλό σούτ, έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο, ήταν αρκετά καλός και θα τον το συγκρατούμε το όνομά του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από την πλευρά των νικητών, ο Μαραγκουδάκης δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος Κομιανίδης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας παίκτης που είναι γρήγορος, καλός χειριστής, δαιμόνιος, έβαλε 22 πόντους. Μαζί με τον Πούλο που ήταν εξαιρετικός, το νέο μεγάλο project για τον Προμηθέα, και τον Ράλι, τον αριστερό χειραφόργο που τα έκανε όλα. Έτσι, ήταν οι πρωταγωνιστές, χωρίς να υστερεί βέβαια κάποιος άλλος. Όλοι ήταν πολύ καλοί. Και ο Γκίκας μέσα στο καλάθι ήταν πολύ καλός. Και ο Αλεξανδρόπουλος ήταν πολύ καλός. Και ο Σταμούλος ήταν πολύ καλός. Και ο Οικονομίδης ήταν πολύ καλός. Κατσιγιάννης. Όλοι οι παίκτες του Προμηθέα 2014 ήξεραν τι έπρεπε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Ο Πούλος έβαλε 15 με 2, ο Ράλι 18 με 4. Θα έχετε δει ήδη τα στατιστικά του αγώνα. Το είχαμε και live τη βράδυ στο pelop.gr το παιχνίδι. Έτσι. Δεν λέει κάτι το κύπελο, αλλά λέει και κάτι. Δηλαδή, πέρα από το prestige, και οι δύο ομάδες είδαν τι πρέπει να διορθώσουν και πού πρέπει να βελτιωθούν και τι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν καλά. Αλλά από την πλευρά του απ' όλα, νομίζω ότι ο Σλέιτερ, δεν ξέρω αν αυτός ο παίκτης μπορεί να οδηγήσει τον Απόλλωνα στο στόχο που είναι η άνοδος στην Elite League. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταφέρει αυτός ο παίκτης. Θα μου πεις με ένα παιχνίδι τον κρίνεις. Όχι, εντάξει, να μην είμαι άδικος. Αλλά αυτό που είδα χτες, με την όποια εμπειρία έχω τέλος πάντων στο μπάσκετ, δεν μου άρεσε καθόλου.

0: Δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε σε time out. Θα τα πει αναλυτικά ο Γιάννης Ελευθεριάδης αμέσως μετά το. Έχει περάσει και από τους πάγκους και των δύο ομάδων ο Γιάννης Ελευθεριάδης. Θα τα πει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
3: Κλείστε τα μάτια και άφησε το μυαλό άνοιξα και διαπιάσε τον ουρανό.
2: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Royal Patra. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρυκα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρυκα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εντός εκτός έδρας. Έκανα ένα σχόλιο νωρίτερα για αυτό που είδαμε χτες στο Προμηθέας 2014 Απόλλων. Μαζί μας είναι ο προπονητής μπάσκετ, ο Γιάννης Ελευθεριάδης, πολύ έμπειρος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν και από τις δύο ομάδες, από τους πάγκους και των δύο ομάδων, και παρακολούθησε την αναμέτρηση στο Προμηθέας Πάρκ. Να του πούμε καλό μεσημέρι, καλή μπασκετική σεζόν, και πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί κέρδισε ο Προμηθέας 2014, πού υστέρησε ο Απόλλωνας, τι είδε από το χθεσινό παιχνίδι, Γιάννη?
1: Ας το πάρουμε λίγο ανάποδα, ας ξεκινήσουμε τι είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Γενικά, για μας που ήμασταν ουδέτεροι και δεν βρισκόμαστε στους πάγκους, ήταν τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα χάρμα ιδέστε, και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον καινούργιο τρόπο παιχνιδιού στο μπάσκετ, έπαιξαν γρήγορα, χτυπούσαν και οι δύο στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και κυρίως με transition sets. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό που περίμενα εγώ να δω, την αντίδραση του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρξε. Θεωρούσα ότι θα πάνε σε κάτι πιο σκληρό, πιο δυνατό, ώστε να μπορέσουν να ματσάρουν τη γρηγοράδα των παιχτών του Προμηθέα. Δεν φάνηκε αυτό, και νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο για μένα ήταν καθαρά διαδικαστικό. Δεν υπήρξε αντίδραση, οπότε ο Προμηθέας πήρε το παιχνίδι δίκαια. Από εκεί και πέρα είδαμε φιλοσοφία γρήγορου μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, και θεωρώ ότι τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που συζητάμε, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Ναι, και εγώ δεν περίμενα να δούμε έτσι ένα τόσο ωραίο μπάσκετ, έχεις δίκιο. Δεν είναι 100% έτοιμες οι ομάδες, και σίγουρα θα χρειαστούν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις, ειδικά ο Απόλλωνας, αλλά σαν ματσάκι έτσι, σαν μπασκετάκι, ήταν καλό το θέμα.
1: Όντως, ήταν πάρα πολύ καλά, και θεωρώ, ναι, εντάξει, πραγματικά ότι ο Απόλλωνας θα πρέπει να κοιτάξει 2-3 πράγματα, πρέπει να βελτιωθεί σε κάποιο, γιατί μην ξεχνάμε και λίγο ότι οι στόχοι και γενικά οι κατευθύνσεις των δύο ομάδων είναι τελείως διαφορετικές. Μιλάμε για το Προμηθέα, ο οποίος είναι μια αναπτυξιακή ομάδα, αλλά ναι, σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να γαλουχούνται, όπως το έχω ξαναπεί 100 φορές, ότι πρέπει να κερδίζουν. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να παίρνει και χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίχτες, γιατί αυτοί οι παίχτες προετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο τους βήμα, για το επόμενο επίπεδο, που είναι η ομάδα της Α1. Φυσικά όσοι μπορέσουν να το καταφέρουν, και μέχρι εκεί πέρα που φτάνει το καταλαβαίνει του καθενός μας. Εντάξει. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που λέγεται Απόλλωνας. Πρέπει να πάει να παίξει στις μπροστινές θέσεις, πρέπει να προσπαθήσει για το βήμα παραπάνω, πρέπει να βρεθεί στην Elite League. Όλα αυτά τα πρέπει, σίγουρα νομίζω ότι θα μπουν μπροστά στον Απόλλωνα, και πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο όλοι γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάω και δεν θέλω να μην λέμε ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα για οποιοδήποτε ομάδα.
0: Σίγουρα. Πάμε σε ερωτήσεις πινκ-πονγκ, μπασκετικές. Ο Μαραγκουδάκης είναι ο νέος Κομιανίδης.
1: Τελείως διαφορετικός παίκτης, αλλά πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος δίνει πολύ καλό ρυθμό, ένας παίκτης ο οποίος μαζί με τον Μπούλο δίνουν αυτό το transition game, ένας παίκτης που παίζει πολύ καλά το ένας εναντίον ενός, διαβάζει τις φάσεις, τα pick and roll και το δύο των παιδιών αυτά, μια και είναι σαν δίδυμο πολλές φορές, είναι εξαιρετικά. Και γενικά ήταν ένα παιδί το οποίο είναι leader από μικρός, από τότε που ήταν στη Χάνθ. Μάλιστα την πρώτη χρονιά που εγώ ήμουν β' εθνική στο Προμηθέα είχαμε προσπαθήσει να τον πάρουμε, δεν το καταφέραμε. Αλλά γενικά είναι νομίζω ένα μεγάλο πλάσμα για τον Προμηθέα και γενικά για να περπατάει την κατηγορία, και σίγουρα ταιριάζει πάρα πολύ με το σκεπτικό που έχει η ομάδα του Προμηθέα.
0: Βλέπουμε έχει γίνει επένδυση και στο ράλι και στον Γκίκα φέτος ο Προμηθέας. Για πες μας και για αυτούς τους δύο παίχτες.
1: Σίγουρα, εντάξει, ο Ράλις είναι γνωστός από τότε που έπαιζε στον Κόρυβο. Είναι ένα παιδί με ταλέντο, ειδικά έχει μια φοβερή έφεση στο τρίποντο.
0: Αριστερόχειρας, να πούμε έτσι.
1: Αριστερόχειρας, ναι, ένα θετικό ακόμα. Τον είδα όμως ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ όσον αφορά τις αποφάσεις του, όσον αφορά τα σταματήματά του. Και γενικά το παιδί αυτό έχει κάνει άλματα, δεν έχει κάνει βήματα, έχει κάνει άλματα για μένα. Ο Γκίκας θεωρώ ότι το παιδί πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί τώρα μπήκε μέσα στον Προμηθέα, ναι. Τώρα καταλαβαίνει την οτροπία, τώρα βλέπει.
0: Ήρθε τον Ολυμπιακό, να πούμε στους ακροατές
1: μας. Ναι, ότι έχει έρθει από μια μεγάλη ομάδα, γι' αυτό είναι θετικό. Γιατί ναι. Σίγουρα έχει έρθει ένα από πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό είναι το θετικό. Αν θέλεις να το πούμε αρνητικό, το αρνητικό είναι ότι τώρα μαθαίνει, τώρα βλέπει, τώρα καταλαβαίνει τι θέλει ο Προμηθέας και σιγά σιγά πιστεύω αυτό το παιδί θα αφομοιωθεί μέσα στη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Απόλλωνα. Μελαδιανός έκπληξη, ευχάριστη, καλός παίκτης.
1: Ναι, σίγουρα. Έχει έφεση, ένα παιδί που έχει έφεση γενικά. Είναι ένα παιδί μαχητικό, είναι ένα παιδί με καλή ταχύτητα. Θεωρώ ότι ναι, θα δώσει αρκετά πράγματα στον Απόλλωνα και στην προσπάθειά του για να ανέβει κατηγορία.
0: Δύσκολη ερώτηση, δεν είναι παγίδα. Είσαι προπονητής, τα έχει ζήσει αυτά. Θα προχωρούσε αλλαγή κοινοτικού ξένου παίκτη Αμερικανού?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν είναι παγίδα ερώτηση, σε ρωτάω. Εγώ είπα νωρίτερα την άποψή μου, δεν μου άρεσε ο Σλέιτερ. Εγώ το είπα.
1: Δεν φοβάμαι τις ερωτήσεις γενικά και εγώ θα πω αυτό που πιστεύω, αυτό που βλέπω.
0: Ωραία,
1: αν το πάρουμε μονωμένα, είναι σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά εμείς οι δύο και σαν πρώτη εικόνα να μην σου άρεσα.
0: Αυτό, μήπως τον αδικήσουμε με ένα παιχνίδι, αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν θέλω εγώ, να μπούμε στη διαδικασία να δικήσουμε το παιδί.
0: Οπότε
1: αυτό,
0: λίγο πίστοση χρόνο ακόμα να τον δούμε καλύτερα.
1: Φυσικά είναι, νομίζω ότι τουλάχιστον και για την ιδιότητα τη δικιά μου σαν προπονητής, αλλά και την ιδιότητα τη δικιά σου σαν δημοσιογράφος και ειδικά στο μπάσκετ, νομίζω ότι και οι δύο θα συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει να βιαστούμε.
0: Μάλιστα. Υπήρξε κάποιος άλλος παίκτης του Απόλλωνα που σου άρεσε εκτός του Μελαδιανού?
1: Κοίτα να ξαναδείς, εμένα μου άρεσε αρκετά, και αν και του δίνεται τώρα και μπροστινός ρόλος, ο Νίκολης. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να πιέσει την μπάλα πάρα πολύ, ένα παιδί το οποίο μπορεί να οργανώσει την ομάδα. Το ξέρω από τα παιχνίδια που παίζαμε τις οφάδες, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Νίκολης ήταν πάντα πίσω από Μπουντούρη και από Χατζή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή παίκτης και οι δύο. Και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι στον Απόλλωνα, παίρνοντας το χρόνο που το αναλογεί, θα είναι μέρα με τη μέρα καλύτερος. Είναι σοβαρό παιδί, καλός παίκτης. Και γενικά η ομάδα του Απόλλωνα προσπάθησε να βγάλει μια ομαδικότητα. Μας έπεισε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν το είδαμε αυτό. Αλλά είπαμε, η ώρα δεν είναι κατάλληλη.
0: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση προσωπική, σε προσωπικό επίπεδο, τι θα κάνει ο Γιάννης Ελευθεριάδης, τι κάνει όλο αυτό το διάστημα, για πες μας.
1: Όσο γίνεται ασχολούμαι με το μπάσκετ, κοιτάω τις κατηγορίες και την Α2 και την Α1, θέλω να είμαι έτοιμος, θέλω να είμαι μέσα, να είμαι σε ρυθμό. Εντάξει, τη μία μέρα θεωρώ ότι είμαι κοντά κάπου, την άλλη μέρα όχι. Γενικά ένας δύσκολος καιρός, αλλά πιστεύω.
0: Προσφέρεται πάντως η περιοχή με τόσες πολλές ομάδες της εθνικής κατηγορίας. Φέτος ειδικά θα χαιρόμαστε τα Σαββατοκύριακα, πάρα πολλές ομάδες και πολλά ντέρμπι. Προσφέρεται η περιοχή για να πηγαίνεις και εσύ να βλέπεις και να αναλύεις και να περιμένεις κάποια στιγμή να δούμε.
1: Σίγουρα προσφέρεται και εντάξει, από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση, είτε είναι από αυτή την περιοχή είτε είναι από πιο μακριά. Και νομίζω ότι. Πιστεύω, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Οπότε όλα καλά. Αλλά γενικά ότι μακάρι να μην είχαμε καμία ανάγκη να δουλέψουμε, που λέει.
0: Για το αγαπάμε κιόλας, εκτός από. Έτσι. Για να μπω στο μυαλό σου, το αγαπάς κιόλας. Πέρα από το ότι μπορεί να σου προσφέρει κάποια
1: πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, είμαστε λίγο εθισμένοι.
0: Εθισμένοι, θα το πω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το νιώσα και χθες το βράδυ πάλι, γιατί το ξεχνάω καμιά φορά, αλλά όταν πηγαίνω στο γήπεδο το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι,
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας βοήθησες και τους φίλους ακροατές του Πελοπόννησου FM.
1: Έτσι. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, γεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. Things haven't been quite the
0: same. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ελευθεριάδης. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Θα εντοπίσουμε τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3, τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη, τον πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν χθες ένας από τους έξι. Ένας από τους έξι. Πώς λέγαμε, η δίκη των έξι. Ένας από τους έξι που δίκασαν δημοσιογραφικά με τα ερωτήματά τους τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, Βαγγέλη Λιόλιο. Παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, ομολογώ πως ζήλεψα, αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και στους έξι συναδέλφους, πολύ εγκριτικοί οι έξι, και για τα ερωτήματά τους που ήταν του The Point, στοχευμένα, και έδωσαν ειδήσεις, έφεραν απαντήσεις. Θα μας περιγράψει όλη τη διαδικασία ο ίδιος ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, ο επικεφαλής ξαναλέω του αθλητικού τμήματος ΕΡΤ3. Τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους από Θεσσαλονίκη.
0: Καλό μεσημέρι στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλό
3: έτσι,
0: μεσημέρι.
3: Ναι, η οποία είναι και ωραία, ηλιόλουστη. Τώρα πέρασε και η ΔΕΘ, ηρέμησαν τα πράγματα. Εκεί που δεν ηρέμησαν ακόμη τα πράγματα είναι αυτή η περιβόητη πια συνέντευξη του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
3: Μπάσκετ. Χαρακτηρίστηκε υβριδική, σοου, διάφορες αστειότητες, πραγματικά δηλαδή, γιατί νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση και μέσα στον χώρο των media με όλο αυτό που συμβαίνει και με διάφορες καταστάσεις διαπλοκής που επηρεάζουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ τώρα ερχόμενος...
0: Προσυπογράφω και εγώ, Γιώργο μου, επειδή είμαστε συνάδελφοι πολλά χρόνια και σε παρακολουθούσα, εγώ είμαι βέβαιος νεότερος, σε παρακολουθούσα από πολύ παλιά. Βεβαίως και ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί, όμως από την άλλη πλευρά σας χάρηκα, γιατί ήταν μια συνέντευξη αφενός, επειδή σε μια φάση υπόθηκε, νιώσαμε όλοι ότι ήμασταν σε ένα καφέ και συζητάγαμε μπασκετικά.
3: Σίγουρα, Κωνσταντίνε, όλοι θα ήθελαν να θέσουν μια ερώτηση από δημοσιογράφο έως και τον πιο απλό φίλαθλο. Απλά η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και είχε μια λογική αυτό, δηλαδή. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί και συνεντεύξεις τύπου και όπως συμβαίνουν όλα το τελευταίο χρόνο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να βγάλουν κάτι περισσότερο από αυτή.
0: Έχουμε βρεθεί σε συνεντεύξεις τύπου που ξεφεύγουν.
3: Έχω αρχίσει και να μην πηγαίνω πλέον, γιατί οι συνεντεύξεις τύπου είναι από αδιάφορες έως τυπικές. Εδώ νομίζω ότι, όπως είπες, έγιναν τα ερωτήματα που έπρεπε να γίνουν. 2,5 ώρες θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα προφανώς, αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί όλη την ημέρα. Νομίζω ότι ήταν και αποκαλυπτική η συνέντευξη, ότι ήταν και ενδιαφέρουσα, και σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Λιόλιος, ο οποίος έδωσε απαντήσεις και είπε την άποψή του. Έτσι, δεν σημαίνει ότι άλλες ικανοποιούν, άλλες όχι.
0: Ναι, ναι.
3: Πάντα έτσι συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση αυτού του είδους και όχι το στυλ, το show, η παρέα που διαβάζω. Δεν ξέρω για ποιες παρέες μιλάνε και πώς λειτουργούν κάποιοι. Δεν υπήρχε καμία παρέα. Νομίζω και σε όλους, αλλά ιδιαίτερα μιλάω για τον εαυτό μου σε ό,τι αφορά εμένα, και όλο αυτό που είχε προηγηθεί λίγο, γιατί επηρεάζει όπως και να το κάνεις, με οδήγησε στο να κάνω κάτι που δεν συνηθίζω στην αρχή, να μιλήσω, να πω δηλαδή, ξέρετε, θυμήθηκα εκεί με τις φωτογραφίες και λοιπόν, ότι η πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση στο μπάσκετ, που πήγα εκεί 25 μέρες σε τρεις ισπανικές πόλεις, ήταν το παγκόσμιο του 86. Δεν θέλω δηλαδή, να πω ποιος είμαι και τι έχω κάνει, αλλά πραγματικά κάποια στιγμή να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
0: Εγώ, Γιώργο, το είπα και στον αέρα νωρίτερα πριν σε βγάλουμε εδώ,
3: ναι,
0: ότι εσύ και ο Βασίλης ειδικά, έτσι, για μας τους νεότερους, είσαστε άνθρωποι που σας παρακολουθούσαμε από μικρή.
3: Για κάποιο λόγο συνέβη τώρα, τι να κάνουμε.
0: Δεν είστε χθεσινοί στο άθλημα, έτσι, στην κάλυψη του αθλητισμού.
3: Τέλος πάντων, Κωνσταντίνε, συμφωνώ, απλά δεν δέχομαι αυτά, ξέρεις, σε κάποια πράγματα που φτάνουν να η λάσπη και η δολοφονία χαρακτήρων και όλο αυτό, και δεν έχει να κάνει με εμάς. Εντάξει, ο καθένας έγραψε την ιστορία του, αλλά ακόμη και στο θέμα αυτό του Προέδρου της Ομοσπονδίας του Ευάγγελου Λιόλιου, με τον οποίο εγώ δεν είχα, πραγματικά το λέω, δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δεν έτυχε. Δεν... Και παρόλα αυτά ο άνθρωπος εξέφρασε και δημόσια την, μια αναγνώριση στο πρόσωπο.
0: Μίλησε πολλακευτικά.
3: Δεν το περίμενα και πραγματικά με τιμά αυτό τώρα. Άλλα θέματα που μπορεί να υπάρχουν και έχουν να κάνουν με την παρουσία του κυρίου Λιόλιου στην Ομοσπονδία, στην Πενταετία και σε όλα αυτά, okay, να τα συζητήσουμε όλα. Όμως μέσα από μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία ήταν συγκεκριμένη. Το τηλεοπτικό, το κανάλι μάλλον της Ομοσπονδίας στο YouTube, 6 δημοσιογράφοι για να υποβάλουν ερωτήσεις, γίνεται παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ τώρα, επειδή κάποια πράγματα είπαμε, τα είπε και κάποια στιγμή και ο πρόεδρος, όλο αυτό που είπε για ένα σύστημα 40 ετών, ναι. Περνάνε από μια άλλη ανάλυση και με... χαρακτηρίζονται όπως ο καθένας το επιθυμεί και τον βολεύει βασικά, εντάξει, okay. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν μια παρέα. Δεν ήταν παρέα, ήταν 6 δημοσιογράφοι απέναντι σε έναν πρόεδρο ομοσπονδίας.
0: Και βεβαίως όπως ο Πρωθυπουργός κάνει τακτά χρονικά διαστήματα και
3: έχουμε πολλά παραδείγματα τώρα, μην το...
0: Έτσι, ναι. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν είναι θεσμικός φορέας, είναι του κράτους φορέας, ο μεγαλύτερος φορέας του κράτους. Επιλέγει να κάνει σήμερα, λέω τυχαία τώρα, με τον Σρόιντερ. Αύριο μπορεί να θέλει να κάνει με τον Ευαγγελάτο. Αύριο μπορεί να θέλει να κάνει με τον Χατζηνικολάου.
3: Κοίταξε, το έλεγα αυτό και σε συναδέλφους. Είχαμε πάει στο παγκόσμιο κύπελο, στο ποδόσφαιρο βέβαια το καλοκαίρι και πολλοί ναι. Ας πούμε έλεγαν γι' αυτό, για την κριτική, για τα social media, διάβαζαν εκεί, τους επηρέαζαν την ψυχολογία κλπ. Ναι. Και τους έλεγα τώρα, ξέρεις κάτι, για τον ένα ή τον άλλο λόγο ο καθένας, και δεν λέω τώρα μόνο για συναδέλφους δημοσιογράφους, θα ήθελε να είναι, έλεγα σε κάποιον που ήμασταν μαζί, θα ήθελε να είναι στη θέση σου.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν βγάζει μετά κάποιες παρενέργειες. Για κάποιο λόγο τώρα τυχαίνει να είμαστε εμείς. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Από τη στιγμή που είναι κάποιος άλλος όμως, δεν τον αντιμετωπίζεις έτσι, ούτε με λάσπη, ούτε με ψέματα, ούτε με οτιδήποτε.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε και συνάδελφοι. Έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
3: Αυτό έχει εδώ τα τελευταία χρόνια πραγματικά. Επειδή έχω ζήσει όλο αυτό το. Η δημοσιογραφία την έχω μάθει τελείως διαφορετικά. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να. Διορθωθεί.
0: Ναι. Πάμε, για να μην σε απασχολώ πάρα πολύ, γιατί και εσύ έχεις υποχρεώσεις. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση χθες από όλα όσα είπε, τι κράτησες εσύ?
3: Πρώτα απ' όλα η διάθεση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ να μιλήσει, να πει πράγματα που κάποια από αυτά δεν τα είχε ξαναπεί. Είναι μια ανάγκη αυτή, πιστεύω, όλων των ανθρώπων κάποια στιγμή να μιλήσουν. Έκανε τον απολογισμό. Έβαλε ένα όριο στη δική του παρουσία στην οκταετία. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα, καθώς μιλάμε για την επόμενη μέρα, είναι ότι είδα έναν άνθρωπο που έχει μια πίεση τώρα με κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι ότι είναι αυτή η καταγγελία που ξεκίνησε από το Μαρούσι και όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Ναι, ναι.
3: Και η αναμονή για τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αναγνώρισε λάθη που έχουν γίνει. Ναι. Και κάποια θέμα συγκεκριμένα για πρώτη φορά μάλιστα μπορεί να αναφέρει όνομα ή ποτέ
0: για πρόσωπο που δεν είναι εν ζωή.
3: Εν ζωή όλοι καταλάβαμε ποιον εννοούσε.
0: Ναι.
3: Βέβαια υπάρχει αυτό το 77% σχεδόν 80% των ψήφων των σωματείων που τον ανέδειξαν για δεύτερη θητεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται έτσι σε αυτό το κοντράστ. Δηλαδή το τι θα γίνει με αυτή την καταγγελία που έχει μπλέξει για τον προμηθέα της Πάτρας, την ομάδα που ο ίδιος δημιούργησε και ανέδειξε, και τη διάθεσή του να συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι την οκταετία, όπως είπε. Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα σίγουρα. Αναγνώρισε, όπως είπε, κάποια λάθη. Μίλησε και για το Σπανούλη το 21 που έπρεπε εξ αρχής, όπως είπε, να τον κρατήσει. Είπε τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη. Υπερτόνισε, θα έλεγα, το είπα αρκετά.
0: Το DNA της Εθνικής.
3: Ναι. Και μάλιστα είπε και respect για τον Σπανούλη. Υπερτόνισε τη δυνατότητα που του δίνει ο νόμος, όπως είπε δύο-τρεις φορές, να θα μπορούσε να είναι και πρόεδρος σωματείου και στην Ομοσπονδία. Και βέβαια αυτό που προκύπτει, Κωνσταντίνε, είναι η αναφορά του, όχι μία φορά μόνο, στο θέμα της πολιτικής ευθύνης, στην υπόθεση αυτή την τελευταία και τη στάση προφανώς και της αθλητικής ηγεσίας.
0: Είπε άλλο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, άλλο η Ελληνική Δικαιοσύνη. Το ξέρω.
3: Ναι. Απλά βλέπω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα ζήτημα και με τη σχέση του έναντι του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Όλο αυτό δηλαδή έχει δημιουργήσει έτσι μια κατάσταση. Αλλά όπως Και ο ίδιος αναφέρει, το λέει και η άλλη πλευρά, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κάποιες τελικές εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Λιώλιος τόνισε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται. Και βέβαια μίλησε για αυτό το σύστημα των 40 ετών. Είπε ότι τα έβαλα με ένα σύστημα που έχει θρέψει 40 χρόνια. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να περνούν έτσι απλά και ασχολίαστα. Ίσως χρειαστεί να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένος την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, σε ό,τι αφορά το σύστημα, δεν ξέρω για τη διαιτησία για όλα αυτά. Είπε σίγουρα για το αναπτυξιακό, Γιώργο. Σίγουρα για το αναπτυξιακό.
3: Και όχι μόνο, θα έλεγα.
0: Πάτωσε το αναπτυξιακό.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Είπε ότι υπάρχει ένα 10-20% που θέλει το μπάσκετ να μείνει στο παρελθόν.
0: Ναι.
3: Είπε ότι θα προχωρήσει μπροστά, ότι δεν απειλείται και ότι δεν εκβιάζεται από κανέναν. Εδώ ίσως υπήρξε μια αδυναμία από την πλευρά των έξι. Ίσως έπρεπε να ερωτηθεί αν έχει δεχθεί απειλές ή και εκβιασμούς σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή όχι θεωρητικά. Και επανέλαβε ότι τα έβαλε με ένα σύστημα που έχει θρέψει 40 χρόνια. Και έβγαλε έτσι λίγο και το παράπονο του, ίσως ήταν και αρκετά σε κάποιες στιγμές φάνηκε να επηρεάζεται και συναισθηματικά, δηλαδή όλα αυτά έναν άνθρωπο τον επηρεάζουν, δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό που συμβαίνει. Τώρα για τη διαιτησία που είπες, εντάξει, είπε ότι κόπηκαν τα ασχεμένα λάθη και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
3: Όταν λέγεται από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
3: Ξεκαθάρισε το θέμα συμμετοχής του Αντετοκούμπο, τι έγινε. Τόνισε, είπε ότι θα πάμε στο παγκόσμιο, μακάρι, ότι η εθνική είναι πάνω από όλους. Και εκεί προς το τέλος, γιατί πραγματικά εγώ αυτό κατάλαβα, το ξέρεις, έχω παραστεί, έχω κάνει συνεντεύξεις, έχω βρεθεί απέναντι σε πολλούς ανθρώπους, παράγοντες, αθλητές, προπονητές. Στο τέλος πραγματικά κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πλέον ανοιχτά και άνετα, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς πρέπει. Και εκεί προς το τέλος είπε ότι δεν, ούτε η ΟΕ θα μπορεί να είναι μια επόμενη σκέψη του, ούτε η FIBA Europe μια θέση εκεί.
0: Γιώργο, γι' αυτό μιλάει όλη η Πάτρα από χθες.
3: Ναι, καλά, γι' αυτό το καταλαβαίνω.
0: Όλη η Πάτρα μιλάει γι' αυτό από χθες, για την Παναχαϊκή.
3: Για αναφορά του στην Παναχαϊκή, πραγματικά που όλοι ξέρουμε, εγώ πολύ καλά, τι εστί Παναχαϊκή. Πραγματικά, ναι, ήταν κάτι που εσάς νομίζω σας αγγίζει και πολύ περισσότερο.
0: Όλη η Πάτρα, σου λέω, από τη μία άκρη της Πάτρας μέχρι την άλλη.
3: Εκτός όλων των άλλων, αυτό το είχα διαπιστώσει και σε ένα σεμινάριο, νομίζω δεν είναι οι γυμναστές που είχαν κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ομιλητής τότε στην αρχή, μπορεί και να μην είχε αναλάβει ακόμη, νομίζω μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Λιώλιος, και η ομιλία του έχει αυτό το χάρισμα στον τρόπο που θα μιλήσει και στα επιχειρήματα και όλα αυτά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που είπε, όπως το είπε για την Παναχαϊκή, αυτό θέλω να πω, ότι η ομάδα θέλει σεβασμό, είναι η Πάτρα ολόκληρη, είπε επιλέξει. Και έχει την υποχρέωση, όλοι έχουν την υποχρέωση να τη στηρίξουν και ο ίδιος το θεωρεί και χρέος του. Φαντάζομαι ότι μίλησε στις καρδιές όλων των ανθρώπων εκεί στην πόλη σας.
0: Προκάλεσε συζητήσεις πολύ θετικές αυτή η τοποθέτηση.
3: Σε σημείο κάποιοι να δημοσιεύουν να γίνει.
0: Είναι σίγουρα προσχεδιασμένο αυτό.
3: Κάποιοι να λένε να γίνει, πιο σύντομα είναι, αν μπορεί.
0: Εκτός αν παραμείνει στη θητεία με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να το δούμε. Αν παραμείνει και για μία ακόμα θητεία στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωτσφαίρες, αν βρεθεί. Ο τρόπος, αν θέλεις, και ο ίδιος.
3: Υπάρχει αυτό. Η άλλη μία θητεία έχει και το δικαίωμα. Είναι τρεις θητείες μπορεί να κάνει. Απλά έβαλε ένα όριο ο ίδιος στη συμπλήρωση των 8 χρόνων.
0: Εάν δεν αλλάξει όμως, είπε, το πράγμα, δεν θα φύγει.
3: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μπήκε στη δεύτερη θητεία με ένα ποσοστό 77%. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή τώρα.
0: Είναι σοβιετικό το ποσοστό.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή τα σωματεία τώρα. Okay. Απλώς αν αυτή η οκταετία βγάλει και κάτι καλύτερο και του ανανεώσει λίγο και το ενδιαφέρον και το κίνητρο, γιατί αυτό σου λέω, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κάποια πράγματα προφανώς μέσα του έχουν αλλάξει σε σχέση με την αρχική σκέψη να αναλάβει την Ομοσπονδία. Αυτό θα φανεί δηλαδή σε περίπου 3 χρόνια. Από τώρα, Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα. Γιώργο, είναι κάτι άλλο τελευταίο να κλείσουμε για να σε αποδεσμεύσουμε? Ήταν πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε.
3: Ναι, εκείνο που πρωταθληματάρα περιμένει, μια και είμαστε και στο μπασκετικό σκέλος και είμαστε και μπασκετικοί. Έτσι είπε, πρωταθληματάρα η νέα GBL, και νομίζω ότι δεν απέχει πολύ από αυτό που περιμένουμε να δούμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνε, όπως ξέρεις, οι ομάδες, οι δύο, αλλά και ο Ηρακλής που από πέρσι έδωσε στο Ιβανόφιο μια πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο μπαίνουν στο EuroCup πολύ σύντομα με βλέψεις αυτή τη φορά και όχι, θα έλεγα, σε ρόλο κομπάρσου. Mm-hmm. Μάλιστα ο Άρης ήταν στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια διοργάνωση πολύ πιο κάτω αγωνιστικά στο FIBA EuroCup. Mm-hmm. Μπαίνουν δυνατά, έχουν δώσει τα πρώτα δείγματα και περιμένουμε αυτή την έναρξη του πρωταθλήματος που νομίζω θα είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Θα δούμε πρώτα αθλήματα, όπως είπες και εσύ. Καλημέρα σε σένα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πάμε να κλείσουμε. Ήταν ο Γιώργος Τραπεζανίδης, δεν έχετε παράπονο. Απευθείας με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής συνέντευξης του Βαγγέλη Λιόλιου, αποκλειστικά εδώ στον Πελοπόννησος FM. Ένας καλός φίλος, συνάδελφος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ήταν από το επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ. Μπήκε ο Ιάσονας Κοτσόνης γρήγορα, γρήγορα στο στούντιο. Ήθελε να πάει στη Ρόδο, αλλά δεν θα πάει στη Ρόδο. Τι να κάνουμε, να πάει στην Αθήνα, να πάει στην Αθήνα. Να δει το Super Cup. Στο μπάσκετ έχει όλα τα νέα για το ποδόσφαιρο. Μας καρδιοκτύπησε ο Ολυμπιακός χτες. Σας καρδιοκτύπησε ο Γεμάνα. Εντάξει μας. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Αύριο το πρωί στις 8 θα έχω καλό φίλο στην ώρα από την ΕΡΤ, το Φάιντο Παπαθανασίου. Αύριο. Και εδώ θα είμαστε πάλι να τα πούμε. Γεια σου, Αρκοτσόνης, στο 90. Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι όπως πάντα ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ο ήρωας Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας όπως πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24ωρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στις Σοφίες, στους Σοφιανούς, στις αγάπες, στις ελπίδες, στις υπομονές και φυσικά στην αγαπημένη μου γιαγιά, τη γιαγιά Σοφία. Γιαγιά Σοφία, χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσεις, εύχομαι. Ελπίζω να μας ακούει αυτή τη στιγμή.

Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είχαμε Ολυμπιακό χθες στο Europa League, τη μεγάλη νίκη με ανατροπή. Έχουμε την ιστορική πρεμιέρα του Όφη. Έχουμε και κύπελο Ελλάδας. Πάμε σιγά σιγά να τα ξεκινήσουμε όλα.

Πριν μπούμε στα βαθιά και στην ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού, να πούμε τα αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα. Χθες είχαμε Ομόνια Θέλτα 1-0, τεράστια νίκη για την ομάδα της Κύπρου. Αραράτ Αρμενίας Σπαρτά Πράγας 1-4. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, όπως θα γνωρίζετε ήδη, 2-1. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Σάντελαρτ Αλκμαρ 1-0. Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, τεράστιο διπλό για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπελ Μπερσεσβάντι Ναμό Κιέβου 0-0.

Σήμερα ανοίγει την αυλαία Όφη, ο οποίος υποδέχεται την Hoffenheim στο Παγκρίτιο, μαζί με την Λεύσκη Σόφιας κόντρα στην Salzburg στις 8 παρατέταρτο αυτά τα δύο παιχνίδια. Και στις 10 έχουμε το Celtic Ferencváros, Juventus Nijmegen, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise, Besiktas Marseille, Lillestrøm Torense, Crystal Palace Lech Poznan και το μεγάλο μάτς της βραδιάς, Real Sociedad Bournemouth.

Ο Ολυμπιακός χθες έβγαλε αντίδραση, έκανε την ανατροπή, πήρε την μεγάλη νίκη κόντρα στην Γιαγκελόνια. Μια νίκη χρυσάφη, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κατάφερε να το γυρίσει με γκολ του Γκονδάλεθ ή Χορμίγκα, όπως θέλετε πείτε τον, και του Γιάρεμτσουκ. Ήρθε η ηρεμία που έψαχνε. Παιδιά, φανταστείτε, οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύριζαν μέχρι και τα πλάγια. Καταλαβαίνετε πόσο πίεση υπήρχε και πόσο το ήθελαν και το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Ένας Ολυμπιακός, όπως είπαμε, που βρέθηκε πίσω, είχε άσχημη αντίδραση αμυντικά ένα λεπτό πριν τον γκολ της Γιαγκελόνια, η οποία είχε δοκάρει. Και στο καπάκι ήρθε το λάθος του Ορτέγκα που έβαλε μπροστά την ομάδα από την Πολωνία. Εκεί που γίνεται το 0-1, εκεί είναι που λες πως θα βγει η αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό το 1-1 που έγινε πριν λήξει το πρώτο εμίχρονο. Ο Γκονζάλες, ο οποίος μέχρι ώρας είναι η μεταγραφή που έχει βγει πιο πολύ στον Ολυμπιακό, σε 6 αγώνες με τους Ερυθρόλευκους μετράει 4 γκολ.

Γενικά, όποιος έχει δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος, θα έχει παρατηρήσει ότι ο Γκονδάλες είναι πάντα μέσα στη φάση του, του Ολυμπιακού. Ξέρει πού να βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Πολύ σημαντικό για ένα φορ. Και μετέπειτα στο παιχνίδι μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βάζει ένα συντερφορίσιο γκολ από πάσα του Φρόιλερ, που χθες ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου. Νομίζω ότι ο Φρόιλερ, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, έχει κάνει μόνο μία λάθος πάσα. Όσον αφορά το Γιάρεμτσουκ, θέλει πολλά respect, εγώ του δίνω πάρα πολλά respect. Δεν είναι εύκολο να είσαι σε εισαγωγικά στο ψυγείο από το καλοκαίρι και να ενεργοποιείσαι από συγκυρίες στην ομάδα, γιατί ενεργοποιήθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του LKB, και να κάνεις τέτοια εμφάνιση, έτσι. Fun fact, θα σας το δώσω, την ημέρα που ήρθε μεταγραφή φόρ στον Ολυμπιακό αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ, σκόραραν και οι δύο φόρ του. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να σκόραρε, ωστόσο φάνηκε πως του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, και γι' αυτό ήρθε ο Μάριους, όπως είπαμε και χθες, για να ξεκουράζει τον Ουκρανό φορ στην Super League.

Η νίκη επί της Γιαγκελόνια ήταν μια νίκη που είχε κυκλώσει ο Ολυμπιακός και επί Μεντιλίμπαρ ήταν εντός του προγράμματος. Αλλά με όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα, καταλαβαίνουμε ότι το μάτς αυτό δυσκόλεψε τον οργανισμό, γιατί δεν κατέβηκε ένας Ολυμπιακός ήρεμος και έτοιμος να πάει να αντιμετωπίσει τη Γιαγκελόνια. Κατέβηκε ένας Ολυμπιακός ασύνδετος, ένας Ολυμπιακός με νέο προπονητή που προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες, ένας προπονητής μόλις 5 ημερών στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Να πω ότι πρέπει οι φίλοι του Ολυμπιακού, το ξαναλέω, το λέω συνεχώς, να έχουν υπομονή, θα έρθουν τα σκαμπανεβάσματα και είναι πολύ λογικό. Μιλάμε για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, Σεπτέμβριο μήνα, με 18 νέους παίχτες. Σας το λέω, οι μέρες τώρα, θα το ξαναπώ, θέλει χρόνο και υπομονή.

Το ποδόσφαιρο του Ιλουαθήλ το είδαμε χθες ποιο είναι, ποιο θέλει να είναι. Θέλει η ομάδα του να πρεσάρει ψηλά, η άμυνα να είναι επίσης πολύ ψηλά σε σχέση με αυτή του Μεντιλίμπαρ. Ενδεικτική η φάση του γκολ της Γιαγκελόνη εκεί που κάνει το λάθος ο Ορτέγκα. Προσέξτε λίγο που είναι η γραμμή του Ολυμπιακού στη φάση εκείνη, αλλά και στην προηγούμενη φάση που έχει το δοκάρι η Γιαγκελόνια, πως φεύγει ο εξτρέμ των Πολωνών στην πλάτη της άμυνας. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν άλλον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε η Γιαγκελόνια στο γήπεδο. Ενδεικτικά τα νούμερα. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, είχε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 120 πάσεις παραπάνω από τους Πολωνούς. Οι τελικές ήταν 25 έναντι μόλις 4. Και το γεγονός ότι το μάτς ήρθε 2-1 με γκολ στο τέλος δείχνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός στην τελική του προσπάθεια.

Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιον παίχτη από τον Ολυμπιακό, το προφανές θα ήταν ο Φρόιλερ ή δύο σκόρερ. Εγώ θα ξεχωρίσω τον Ζώτα. Είναι παντού μέσα στο γήπεδο, βγάζει πολύ πάθος, πανηγυρίζει μέσα σε κάθε φάση, πανηγυρίζει τα corner, πανηγυρίζει τα tackling, πανηγυρίζει τα πλάγια, ξεσηκώνει το κοινό. Και φυσικά τον Γκέλσον Μάρτινς, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Γιαγκελόνια, δεν του έπαιναν την μπάλα εύκολα από τα πόδια. Ένας Μάρτινς που επί Μεντιλίμπαρ σκεφτόταν να απολυθεί. Φαίνεται ότι στην ομάδα του Ιλγουαθίλ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Είναι μια νίκη πάντως που δίνει ηρεμία στις τάξεις του Ολυμπιακού πριν το μάτς στη Λιβαδιά, κοντά στο Λιβαδιακό. Μια ομάδα που θέλει προσοχή, παρότι τελευταία

Θυμάστε τι σας έλεγα χθες? Η Αγγελόνια ήταν ακριβώς η ομάδα που σας είχα πει. Πολύ ευάλωτη στην άμυνα, πολύ καλή στην αντεπίθεση. Τραγικά τα λάθη της στην προσπάθειά τους να κάνουν build-up. Δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός, ειδικά η μία φάση με τον Τσικίνιο, έτοιμο γκολ ήταν πραγματικά. Αυτά περί Αγγελόνιας. Η ομάδα του Ολυμπιακού, για να το κλείνουμε σιγά σιγά, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Είναι μια νέα ομάδα, ξαναλέω. Ο Ελουαθήλ αλλάζει το σύστημα. Πρέπει η ομάδα να μάθει το νέο στυλ παιχνιδιού του προπονητή, ο οποίος θέλει κάτω την μπάλα, με κάθετες μπαλιές, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έπαιζε πιο πολύ από τα άκρα, με πάρα πολλές σέντρες.

πριν περάσουμε στον Όφη και στην ιστορική πρεμιέρα του, να πάμε σε ένα μικρό break και θα γυρίσουμε με Όφη, Κύπελλο Ελλάδας και ό,τι έγινε χθες σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πάμε στο όφι να δώσω τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στο Χρήστο το Γιάννη και τον ξαδερφό μου τον Ανδρέα, ο οποίος μας ακούει από την Τρίπολη. Έτσι.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε, η Κρήτη φλέγεται, ο Όφι έχει την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Πρώτη φορά που παίζει σε φάση ομίλων η League Phase η κρητική ομάδα. Όσον αφορά τον Όφι, είχε κλειδώσει την παρουσία του σε League Phase από τον περασμένο Απρίλιο όταν και πήρε το κύπελλο Ελλάδας, αλλά στη League Phase του Conference. Γενικά όλο το καλοκαίρι υπήρχε ένα σουσού μεταξύ των φιλάθλων του Όφι για το ποια από τις δύο διοργανώσεις το συμφέρουν πιο πολύ. Προφανώς το Conference είναι μια διοργάνωση που θα καθόταν πιο καλά στα στάνταρ του. Το έχουμε δει, είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει περισσότερο στις ελληνικές ομάδες, με την κατάκτηση του Ολυμπιακού, με τις πορείες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος με τον Παναθηναϊκό που είναι από τις ομάδες φαβορί για να προχωρήσουν στη διοργάνωση. Πάντως στη League Phase του Europa League δεν στάθηκε τυχερός. Πήρε τις κορυφαίες ομάδες της βαθμολογίας της UEFA από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Πήρε πρωταθλήτριες ομάδες όπως η Λεχ Πόζναν από την Πολωνία, η Χάπολ Μπερσεσβά από το Ισραήλ και εντάξει η Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ, μεγάλα ονόματα, μεγάλες δυνάμεις με χρόνια παρουσίας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Όφι όμως δεν έχει ταβάνι. Σίγουρα το conference θα ήταν πιο συμβατό, αλλά ο Χρήστος Κόντης στόχευε στο Europa League από την προετοιμασία, το έλεγε στους παίκτες του. Θέλει τον Όφι πρωταγωνιστή, τον έχει μεγαλώσει. Μάλιστα χθες στην έδευξη τύπου είπε ότι πάμε για την πρόκριση, έχοντας μια ομάδα από τις πιο άπειρες στη διοργάνωση και μια ομάδα με το μικρότερο budget, με ένα από τα μικρότερα budget τέλος πάντων της διοργάνωσης. Άλλος προπονητής στη θέση του θα έλεγε πάμε να το χαρούμε, να μαζέψουμε εμπειρίες και όπου βγει. Η φιλοσοφία του όμως και την έχει περάσει στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, και ο τρόπος που αγωνίζεται. Μην ξεχνάμε τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου, τα οποία μιλάνε από μόνοι τους. Απέκλεισε την ΑΕΚ στο κύπελο στην έδρα της, για να το πάρει μετά με ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πήρε το Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πέρασε στην Ευρώπη, έκανε τώρα το διπλό, το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκης μετά από 36 χρόνια. Μιλάμε για τεράστια επιτεύγματα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Να σας δώσω ένα στατιστικό που έχει περάσει στα ψηλά. Ο Όφι σε 35 ημέρες έχει δώσει 9 παιχνίδια και μετράει μόλις μία ήττα. Και πρέπει να ακουστεί αυτό. Μιλάμε για μια ομάδα, παιδιά, που συνήθως κατεβαίνει με 8-9 Έλληνες στην εντεκάδα. Συνολικά προχθές με τον Ολυμπιακό, έκατσα και τους μέτρησα, έπαιξαν 12 Έλληνες μαζί με τις αλλαγές.

σε δεκάδα. Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να παρατάξει τον Όφη με το γνωστό 3-4-3. Κάτω από τα δοκάρια ο Χριστογιώργος. Τριάδα στην άμυνα Πούγκουρας, Κρίσμανιτς και Κοστούλας. Στην τετράδα δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος στον άξονα. Και στην επίθεση κορυφή ο Κόντρο. Και στα άκρα η Νους και Φούντας. Αν μετράω σωστά τώρα στα γρήγορα, μιλάμε για 7 Έλληνες

Έχοντας δει και τα τρία παιχνίδια της Hoffenheim στην Bundesliga, έχω να πω ότι είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλά, ποντάρει στις επανακτήσεις της μπάλας, της αρέσει να βγαίνει γρήγορα στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου και γενικά σκοράρει, άμα προσέξετε, τουλάχιστον 2 γκολ ανά παιχνίδι. Είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά ξαναλέω ότι ο φετινός Όφι είναι ικανός για όλα.

Το Παγκρίτιο αναμένεται sold out, 16 με 17.000 κόσμος αναμένεται να βρίσκεται στις κερκίδες για να υποστηρίξει τον Όφη, γύρω στους 500 Γερμανούς που έχουν ταξιδέψει για να είναι στο πλευρό της Hoffenheim. Μη σας φαίνονται λίγοι, γιατί έχω και εδώ ένα ωραίο fun fact. Η Hoffenheim είναι μια ομάδα που είναι από ένα χωριό της Γερμανίας με μόλις 2.000 κατοίκους.

Αυτά για το Europa League, αυτά για Ολυμπιακό και Όφη. Να πάμε στο κύπελλο Ελλάδας που η δράση συνεχίζεται. Είχαμε χθες το νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Η ομάδα την Αρκαδία καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Άρης Μαρκό 1-0. Ο Άρης δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει το τρίποντο με γκολ του Κουαμέ. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με το Μάγο να είναι μπαίνει και να καθαρίζει. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 με Λυτρωτή Ανέστη Μύθου. Σήμερα έχουμε στις 4.30 η ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ στην Ίκαια και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στην Όλγουιν Αρένα.

να αναλύσουμε και τα χθεσινά. Να αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε το χρέος του στην Λεωφόρο με υπογραφή του μαγικού Ουνάη. Ουνάη, ο οποίος μπήκε αλλαγή και μέσα σε 30 λεπτά άλλαξε όλο το παιχνίδι, σκόραρε 2 γκολ και έδωσε τη νίκη στους πράσινους. Η ποιότητα του να είναι τέτοια, παιδιά, που αν βρεθεί στη μέρα του είναι εντυπωσιακός.

Ένα ακόμη μάτς, πολύ καλός ήταν ο Κάγκουα, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει στον Παναθηναϊκό. Σε γενικές γραμμές, το Τριφύλι είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να φτιάξει φάσεις κόντρα σε μία Κηφισιά η οποία αμυνότανε πάρα πολύ, δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι.

Η Κηφισιά δεν έδειξε κάτι το φοβερό. Σαν να λέω, αμήνθηκε πολύ. Πάλεψε να πάρει το Χ. Δεν της βγήκε και είναι λογικό, γιατί όσο αμήνεσαι τόσο πολύ κόντρα σε μια ομάδα με τέτοια ποιότητα όπως έχει ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή νομοτελειακά θα σπάσεις.

12ο σερί μάτς αίτητος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 2-2 στο κύπελο, έβαλε γερές βάσεις για την πρόκριση και πάει παρακάτω, πάει στο μάτς του πρωταθλήματος να τελειώσει πριν την διακοπή για τις εθνικές στην κόρυφη. Όσον αφορά τις αλλαγές, είδαμε ντεμπούτου του Σαλαχεντίν, ο οποίος για πρώτο μάτς άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Στο βασικό σχήμα είχαμε τον Πάλπερ Μπράουν, τον Τζάπρα, τον Μπινιάρη, τον Κοντούρη και τον Γιάγκουσιτς, τον Μπελίστρη και τον Τετέι. Σε σχέση με το μάτς με τον Πανετολικό είχαμε 8 αλλαγές. Τώρα όσον αφορά τον Κρίστιασεν, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πάνω από το όνομά του, αναμένεται μετά τη διακοπή, όπως είπε ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του. Στο μάτς με την Καλαμάτα, υπενθυμίζω, το λέγαμε και προχθές, χωρίς οπαδούς, καθότι η Καλαμάτα έχει υπογράψει στη σύμβαση που έχει κάνει με το Δήμο Νίκαιας ότι δεν θα επιτρέπει φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες φιλοξενούταν από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του, πήρε μια επαγγελματική νίκη σε ένα μάτς που προηγήθηκε νωρίς με τον Ανέστη Μύθου. Ο Αλέσιο Λύση διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι μετά την, αφού του προηγήθηκε. Πολλές αλλαγές και στον ΠΑΟΚ. Στη μεσαία γραμμή είχαμε για πρώτη φορά ένα δίδυμο, θα έλεγα, αυτό του Γκρεσίτς και του Καμαρά. Για να μην επιβαρυνθεί ο Μπάμπα, είδαμε τον Τέιλορ στα μπακ. Συνήθως με το φέτος τουλάχιστον με τον Ιταλό τεχνικό στον μπάγκο του ΠΑΟΚ τον βλέπαμε στα χαφ. Επέστρεψε στην κανονική του θέση. Ενώ αξίζει να σημειωθεί, παιδιά, πως ο Κένι είναι τόσο επιβαρημένος και αυτό φαίνεται στα νούμερα, καθότι έχει παίξει περισσότερα λεπτά από ότι ο βασικός θερματοφύλακας ο Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη αυτή τη νίκη ώστε να διατηρήσει τις ελπίδες του για την πρώτη τετράδα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βέβαια, είναι λίγο δύσκολο, καθότι είχε την ισοπαλία με τον Όφη στην Τούμπα και ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ και το παιχνίδι εκτός έδρας με την Καλαμάτα.

Στον ΠΑΟΚ τώρα κοιτάνε το παιχνίδι στο Αγρίνιο με την ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος Πανετολικό. Στόχος να δώσουν συνέχεια στον Νικηφόρο Σερί που έχουν χτίσει και να κλείσουν επιτυχημένα αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, όντας βαθμολογικά πάνω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ο Δικέβαλος του Βορρά ακόμα ψάχνεται να δει πώς θα κυλήσει η σεζόν χωρίς την Ευρώπη. Πρακτικά είσαι πιο ξεκούραστος από τους άλλους, αλλά παίζει ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι. Πρέπει να επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές από το σοκ που υπέστησαν με τον αποκλεισμό από την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μην παίζει στην Ευρώπη και να μην έχει δύο μάτς την εβδομάδα. Τον απολογισμό θα τον δούμε το Μάιο, αν τελικά του έκανε καλό ή όχι ο αποκλεισμός.

Να περάσουμε και στην ΑΕΚ και δεν θα ξεκινήσω με το σημερινό παιχνίδι ούτε με τα εισιτήρια για το μάτς με τη Σαχτάρ, αλλά με τον Δημήτρη Καλοσκάμι, ο οποίος για λίγο πάει να γυρίσει την καριέρα του. Θα τον δούμε σε ρόλο ηθοποιού στην πασίγνωστη ελληνική σειρά «Το Σόι Σου», συγκεκριμένα 20χρονος χαφ και βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων, βρέθηκε στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς «Το Σόι Σου», μια είδηση η οποία έγινε γνωστή μέσω μιας δημοσίευσης από το προφίλ της σειράς του Instagram με τον πρωταγωνιστή της σειράς και γνωστό IG, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του βέβαια, αλλά παίζει το Σάβα, αυτό ξέρω ότι παίζει το Σάβα στην σειρά. Θα τον δούμε λοιπόν το Δημήτρη Καλοσκάμι και στις οθόνες μας να παίζει στο Σόι.

Πάμε στα πιο σημαντικά. Σήμερα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδας. Ένα μάτς που θέλει να καθαρίσει με πολλά γκολ μάλιστα, καθώς τα γκολ μετράνε στην τελική βαθμολογία της League Face. Με πολλές αλλαγές θα δούμε την ΑΕΚ. Ο Νίκο Λίτς αναμένεται να τους αλλάξει όλους. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, αλλά αν έπρεπε να δώσω μια πιθανή ενδεκάδα, αυτή θα ήταν με τον Μπαλαμώτη κάτω από τα δοκάρια, τον Λυκογιάννη αριστερό μπακ και τον Χριστακόπουλο δεξί, κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Σβίντα Αλεξίου, υπάρχει και περίπτωση να δούμε τον Γεωργίεφ, επιστροφή Καϊρινέν στα χαφ με τον Μάνταλο, δεξιά Ζουμπκόφ, αριστερά Ζωάο Μάριο, ώστε να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής και να βρει ρυθμό, και μπροστά τους Ζήνη και Καλοσκάμι.

Ένας παντζουρλισμός, μία τρέλα επικρατεί για τα εισιτήρια με την Σαχτάρ. Η Σαχτάρ Ντόνεκτ έβγαλε σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια για το μάτς του Champions League κόντρα στην ΑΕΚ. Έχουν φύγει ήδη όλα τα εισιτήρια. Η Ουκρανική ομάδα έδωσε 6.000 μαγικά χαρτάκια, τα οποία έγιναν καπνός από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι συνεχώς ρωτάνε αν θα υπάρξουν και άλλα. Υπάρχει σαν φημολογία πως μπορεί να δώσει ακόμα κάποια η Ουκρανική ομάδα. Αν αναρωτιέστε γιατί είναι τόσα πολλά τα εισιτήρια, είναι λόγω του ότι η Σαχτάρ δεν παίζει την έδρα της λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία. Και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά τα δίνει στο Stamford Bridge της Chelsea στην Αγγλία. Πάντως για όσους θέλετε να πάτε και δεν βρίσκετε εισιτήριο και αν δεν δώσει Σαχτάρ κι άλλα, γνωρίζω ότι η Ουκρανική ομάδα σε συμφωνία με την Chelsea δίνει εισιτήρια στους οπαδούς της Chelsea με μειωμένη τιμή ώστε να γεμίσουν το γήπεδο, οπότε το πολύ πολύ να το παίξετε φίλοι των Λονδρέζων και να πάτε να δείτε το ματσάκι.

στα τελευταία νέα της ημέρας, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης, Θεόδωρος Καρυπίδης, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 ημέρες για όσα συνέβησαν στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι υπήρχε υβριστική επίθεση κατά του Λεωμάτος, ενώ ο Άρης την ίδια ώρα έβγαλε εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Ηρακλή, αλλά άφησε κενή τη θύρα 1, και αυτό γιατί περιμένει απόφαση του Βρούτσι. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Άρη και Ηρακλή να υπάρχουν εκτός έδρας φιλάθλοι, να δούμε φιλάθλους του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στη σύσκεψη για τα μέτρα που πραγματοποιήθηκε, η αστυνομία αποφάσισε να απαγορεύσει την οργανωμένη μετακίνηση, αλλά μπορεί να πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή μεμονωμένα, εφόσον ο κύριος Βρούτσης ανάψει το πράσινο φως, έτσι, για την παρουσία των φιλάθλων του Ηρακλή. Εθνική Μαρόκου, Σαλάχ Εντίν και Αζεντίνου Ναΐ κλήθηκαν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται στις κλήσεις του Μοχάμεντ του Ουάμπι. Αποφυσιάζει ο Ιμράν Λουζά, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Αγιούμ Μπελκαμπή, που δυστυχώς υπέστη αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο μάτς με τον Βόλο.

Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στον Όφη σε αυτή την ιστορική βραδιά που έχει μπροστά του. Η μέρα είναι γεμάτη μπάλα, έχουμε όπως είπαμε κύπελο, έχουμε Europa League. Αυτά για σήμερα, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσουνας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα στο 90, 3 με 4. Καλή συνέχεια.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.

0: Τεστ.
1: Κουδιστό πορτοκάλι.
0: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

τώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.